Έμπνευση 107 FM.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Τις λέξεις μου έβαλα ξανά σε λάθος λίμα.

έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Ίσως να είμαστε λοιπόν κάτι κεραίες στις πιο ψηλές αυτού του κόσμου τις σκέπες, τραβώντας πάνω μας όλες τις αστραπές. Φωταγωγήσαμε τις πιο όμορφες γιορτές. Ίσως να είμαστε λοιπόν κάτι κεραίες, μόνες τους στέκονται στα πιο ψηλά βουνά. Πάνω τους κρέμασαν καλώδια γυνά. Μ' αυτές τραγούδια λένε που αέρας τραγούδια.

Κλείσε το παράθυρο, με βλέπουν οι γειτόνι. Και την πόρτα ασφάλισε και σβήσε το κερί. Η αγκαλιά μου επίρρωσε σαν τη φωτιά και λιώνει.

πες τους να χαρείς. Πες τους πως στην κάμαρα φοβάσαι μ' ανοιχτώνεις.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Όπου και αν βρίσκεσαι αυτό το καλοκαίρι, βάλε ραδιόφωνο. Καλοκαίρι με έμπνευση. Στους 107 FM, στις Κυκλάδες και στο 107.gr παντού.

0: τραγούδια μας τους πέφτουνε λίγα και κάτω από τα μουστάκια τους γελάνε οι παλιοί. Έχουν βλέπεις πίσω τους τη λάμψη του 60. Καθάρισαν αυτοί.
1: Τίποτε δεν έδωσε σε μας ιστορία. Αυτό το τίποτα να εκφράσεις και να εκφράσεις.

καρδιά μου να κλαις για όσα πέρασαμε χτες. Δανείσου κι εσύ μια φορά και βρες μονοπάτι ξανά. Κι αν χάνεις αυτό που σε ζει, δεν έφταιξες μόνο εσύ. Αξίζει να ζουν σαν

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Πιάσε μελωδία 99,2.

0: Είναι πρωινό Δευτέρας. Έχουμε 13 Ιουλίου σήμερα.
1: Και είμαστε εδώ.
0: Και καλημέρα σας.
1: Τι γίνεται?
0: Τα καταφέραμε.
1: Πώς πάει?
0: Εντάξει, ήταν μια πολύ δύσκολη, περίεργη εβδομάδα για μένα. Δύσκολη πολύ, διότι μαζί με την αδιαθεσία που προέκυψε, προέκυψε και μια μεγάλη απώλεια. Και έπρεπε να τη διαχειριστώ και έτσι είπαμε να ήταν καλύτερο να μην είμαι στον αέρα.
1: Ναι, ενώ τώρα είναι καλύτερο να είσαι στον αέρα, αλήθεια.
0: Σιγά σιγά επιστρέφουμε, η επιστροφή γενικά σε μια ρουτίνα βοηθάει να διαχειρίζεσαι πολλά. Μεταξύ αυτών και τις απώλειες αγαπημένων ανθρώπων.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, εδώ θα είμαστε, στην παρέα σας μέχρι τις 10. Ματούλα Δημήτρης, καλή εβδομάδα.
1: Τι γίνεται, είναι Δευτέρα και 13. Okay.
0: Θα μπορούσε να κολλάει το 13 παντού, στη δική μου περίπτωση πάντως.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εδώ θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 10. Έχουμε πολλά να πούμε και σήμερα.
1: Κάνει ζέστη.
0: Κάνει ζέστη. Και σήμερα περιμένουμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες.
1: Ναι, και σήμερα. Και χθες ήταν αφόρητη μέρα.
0: Και Τετάρτη. Ακόμα χειρότερα. Θα πούμε περισσότερα μετά με λεπτομέρειες.
1: Καλημέρα.
0: Προς το παρόν. Καλημέρα. Λαβρέντης Μαχαιρίτσας, Τούρκος στο Παρίσι. Μελωδία, καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης.

0: αυτό το σελαβί, πώς ακούγεται, είναι αυτή είναι η ζωή και πρέπει να την αποδεχτείς.
1: Τώρα κοίταξε, αυτή είναι μία από τις φράσεις που τη λέει κανείς, ακόμα και αν δεν ξέρει γρηγαλικά. Είναι μία φράση που την ξέρεις έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, τώρα πάμε να δούμε λιγάκι τον καιρό, γιατί δεν μου αρέσει καθόλου αυτό που βλέπω.
0: Ναι, γιατί έχουμε την Τετάρτη.
1: Ναι.
0: Σήμερα είπαμε η θερμοκρασία θα φτάσει στους 35.
1: Ναι, θέλω λίγο το Κοπερτίνο, γιατί άνοιξε τώρα το κινητό μου και βλέπει άλλες θερμοκρασίες από αυτές που βλέπεις εσύ και θα πεις τώρα.
0: Α.
1: Θέλω λίγο να συντονιστεί με την Αθήνα.
0: Γιατί τι βλέπει, τι λέει.
1: 32, τι 32, όχι, αύριο θα έχει 38 βαθμούς μεθαύριο.
0: Μεθαύριο θα έχει 38 όντως. Και γενικά ο μέσος όρος είναι γύρω στους 35 με 36 βαθμούς για την επόμενη, αυτή την εβδομάδα δηλαδή.
1: Λοιπόν, σήμερα μέχρι 34-35, έτσι.
0: Ναι.
1: Αύριο το ίδιο. Και αρχίζει σιγά σιγά να ανεβαίνει.
0: Βλέπω λίγη βροχή εδώ στην Αθήνα.
1: Βροχή?
0: Ένα τσικ.
1: Μουσώνες είναι.
0: Ναι, λοιπόν. Δεν αποκλείεται δηλαδή.
1: Ναι, λοιπόν, με 35-36 αύριο, 38 την Τετάρτη, το ίδιο περίπου και την Πέμπτη, λίγο διορθώνει, αλλά μην φανταστείτε κάτι πολύ, κοντά στους 35-36 Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, είναι φανερό ότι μπαίνουμε στο πιο θερμό κομμάτι του καλοκαιριού, έτσι, δηλαδή οι θερμοκρασίες δεν πέφτουν κάτω από τους 35 για 10 μέρες.
0: Και την έχουμε σκαπουλάρει, συγκριτικά με όλα αυτά που τραβούν οι άνθρωποι στην βόρειο-δυτική Ευρώπη,
1: ναι.
0: Τράβηξαν τέλος πάντων πριν από λίγες μέρες. Εδώ. Παραμένουμε λίγο προστατευμένοι.
1: Μάλιστα.
0: Αν και υπάρχουν ώρες πολύ δύσκολες, δηλαδή τα μεσημέρια, δεν μπορείς να βγεις έξω.
1: Όχι.
0: Με τίποτα.
1: Δεν μπορείς να πας πουθενά, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα.
0: Ακόμα και air condition να έχεις το αμάξι, το σκέφτεσαι διπλά και τριπλά.
1: Ναι.
0: Καλύτερα το απόγευμα, καλύτερα το βράδυ.
1: Εντάξει, το χειρότερο δεν είναι τα αμάξι. Το χειρότερο είναι τα μέσα. Για κάποιους ανθρώπους.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Και το σπίτι για τους ίδιους ίσως κάποιους ανθρώπους.
0: Για τους πεζούς επίσης, να περπατάς τώρα να έχεις δουλειά μέσα στο μεσημέρι.
1: Και τα σπίτια που είναι.
0: Να. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Είναι πρωινό Δευτέρας, 13 Ιουλίου σήμερα, 7 και 20 η ώρα. Συνεχίζουμε. Δημήτρης Μητροπάνος και. Είσαι ωραία, σαν αμαρτία. Πάνω στα κλασικά μας.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη στο πρωινό τη Δευτέρα. Καλή εβδομάδα.
1: Βεβαίω. Μαζί μα έχουμε. Πάμε να πούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ναι, ναι. Μαζί μα έχουμε την Pharmacept Hygienic Shower Gel και Shower Cream τη Pharmacept με το πατεταρισμένο σύστημα καθαρισμού και απόσμηση. Προσφέρουν αποτελεσματικό καθαρισμό και αίσθηση φρεσκάδα που διαρκεί όλο το 24ωρο. Είναι σαν να αφοράτε αποσμητικό σε όλο το σώμα. Ήπιοι λοιπόν καθαριστικοί παράγοντε, ενυδατικά συστατικά, σέβονται τη φυσιολογική ισορροπία τη επιδερμίδα και είναι δερματολογικά λεγμένα για τις πιο ευαίσθητες επιδερμίδες. Σειρά Hygienic από τη Pharmacept για καθημερινή αίσθηση καθαριότητας και φροντίδας.
0: Επίσης, θυμίζουμε ότι μαζί μας έχουμε και σήμερα την Cosmote TV που μας έχει μια πολύ ωραία προσφορά προκειμένου να κάνουμε τη βεράντα μας ή το σαλόνι μας θερινό κινηματογράφο. Με παρέα, φυσικά και μόνοι μας. Έχουμε ένα ωραίο πακέτο λοιπόν που κοστίζει 14,90 και έχει και Cosmote Cinema και Netflix για να απολαμβάνουμε τις αγαπημένες μας ταινίες και σειρές όπου και αν βρισκόμαστε. Και στις διακοπές μας και στο εξοχικό μας παντού. 14,90 ευρώ το μήνα με Cosmote Cinema και Netflix. Λοιπόν, 7 και 25 έχει πάει η ώρα. Συνεχίζουμε εντωμεταξύ με Μαριάννα Κατσιμίχα και το Βάλς των Ονείρων. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.
2: Μελωδία 99,2.
3: Κάθε πρωί, καλημέρα, Μελωδία.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
4: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
3: Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
4: 11.000 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
5: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με ρέτο βλατσί, αγιά σου, ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως.
2: Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.000.
3: WIN στο 19600. Και καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Ο Μελωδία παρουσιάζει Μάριος Φραγκούλης, Χέρια Φτερά. Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Μάριος Φραγκούλης. Η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο με νέα τραγούδια για μία και μόνο παράσταση. Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Καλλιτεχνική επιμέλεια Παρασκευάς Καρασούλος. Προπόληση ticketservices.gr.
7: Για προσκλήσεις, πιάσε Μελωδία.
8: Σούπερ καλοκαιρινές εκπτώσεις στα Bed & Bath. Υβριδικά στρώματα από 450 ευρώ. Έξυπνα μαξιλάρια από 19 ευρώ. Αφράτα παπλώματα από 40 ευρώ. Σετ βαμβακερά σεντόνια από 29 ευρώ. Απορροφητικές πετσέτες σετ τριών τεμαχίων από 14 ευρώ. Όλα επώνυμα, όλα ποιοτικά, όλα πιστοποιημένα. Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr.
9: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Nuggets κοτόπουλο XXL 650 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,69. Λευκό τυρί άλμης 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,09 ευρώ. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 30% φθηνότερα 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα brand σε ρούχα, παπού και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
12: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
13: Εδώ στη Φλόρινα, από τη σχισμή του παραθύρου μου, βλέπω άγονες γραμμές. Τα βάζα της ιδιοκτήτριας, του εργοστασίου Μαρμελάδας, τους πολύ επικίνδυνους κροκοδίλους στον Ήλο, τον ανώνυμο ποταμό της Ισπανίας. Λογική θέα, Πέτρος Στεφανέας.
6: Πιάσε Μελωδία
2: με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
14: Αν ήσουν αγγέλος της γης,
2: πάντα έντεχνα.
14: Κάτι να γυαλίζει.
2: Πάντα Μελωδία.
3: Κάθε πρωί, καλημέρα Μελωδία.
15: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το Βάλς των Ονείρων, Μαριάννα Κατσιμίχα.
15: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Δευτέρας, 13 Ιουλίου και πάλι μαζί εδώ, στον αέρα. Mm-hmm. Από περιπέτειες, 7 και 32.
1: Και τελευταίες να είναι.
0: Και τελευταίες, ναι, όντως να είναι. Και όχι άλλες. Φορτάσαμε, φτάνει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ειδήσεις τώρα.
1: Ναι, πάμε να δούμε τι γίνεται. Γιατί στον πόλεμο τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Εκεί που λίγο το είχαμε αφήσει.
0: Θεωρούσαμε ότι υπάρχει μια εκεχηρία, τέλος πάντων, που γίνεται σεβαστή.
1: Λίγο ευαίσθητη, λίγο έτσι, λίγο με κάποια τζαρζαρίσματα, αλλά όχι αυτό που έχει συμβεί αυτή τη στιγμή. Είμαστε σε μια πολύ επικίνδυνη κλιμάκωση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδισαν περιοχές στα στενά του Ορμούς. Το Ιράν απάντησε με επιθέσεις σε πλοία. Και το πετρέλαιο ξανά κοντά στα 80 δολάρια το βαρέλι.
0: Τώρα που μιλάμε για πετρέλαιο, διάβαζα το εξής, ότι σκοπεύουν εδώ στην Ελλάδα να το φτηνίνουν λίγο. Αλλά η φορολογία που μπαίνει πάνω στη βενζίνη ως καπέλο είναι τόσο υψηλή που ακόμα και αυτή η μικρή μείωση δεν θα φανεί στην τσέπη μας ιδιαίτερα.
1: Πολύ ωραία.
0: Έτσι για να το
1: ξεχνιόμαστε. Αυτό με τις τιμές τις προηγούμενες, γιατί νομίζω ότι τα πράγματα
0: έρχονται
1: και άλλες αυξήσεις. Λοιπόν, ναι, σε πολύ κρίσιμη κατάσταση ξανά ο πόλεμος.
0: Και
1: με φοβερή ανταλλαγή. Έτσι, ο ένας λέει: εσύ σταμάτα, εσύ δεν τα τηρείς, εσύ κάνεις επιθέσεις σε πλοία. Όχι, εσύ όμως δεν τηρείς αυτή την εκεχηρία και δυναμητίζεις την ατμόσφαιρα και τα τεινάζεις όλα στον αέρα. Αυτά που ένα μήνα τώρα, πόσο είναι, δύο, έχουν λίγο κάπως σκοπάσει κτλ.
0: Ναι, και επιτίθενται και σε πλοία.
1: Προφανώς, και όχι μόνο σε πλοία, και σε περιοχές γύρω, που απειλεί το Ιράν ότι αν ξανά βοηθήσετε τις Ηνωμένες Πολιτείες, εννοείται θα επιτεθούμε και σε εσάς.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Η ώρα πηγαίνει 7 και 34. Συνεχίζουμε τώρα, Χάρης και Πάνος Κατσιμίχα, στο τραγούδι Ψέματα, για εκείνες τις φορές που δεν μπορείς απλά να αποδεχτείς την πραγματικότητα που ζεις.
2: Τέρματα θαύματα.

0: Καλημέρα Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη στο πρωινό της Δευτέρας 13 Ιουλίου σήμερα, 7 και 37 η ώρα.
1: Καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα. Και μια και πιάσαμε τα οικονομικά και λέγαμε για τα πετρέλα και τι πρόκειται να συμβεί.
0: Και τη βενζίνη που δεν θα φτηνίνει. Ενώ
1: όχι.
0: Θεωρητικά λέγαμε ότι θα φτηνίνει λίγο.
1: Ναι. Λέγαμε μπας και χαλάσουμε λίγο το καλοκαίρι. Αλλά βλέπω να περνάμε πολύ δύσκολο καλοκαίρι. Όμως ξεκινάνε εκτόσεις, αν αυτό είναι παρηγορό για κάποιους. Σήμερα είναι νομίζω. Από σήμερα κάνει η πρεμιέρα εθερινή εκπτωτική περίοδος.
0: Άρα.
1: Και
0: μόλις μπει. Για κάποιους το δώρο του καλοκαιριού.
1: Α, ναι.
0: Έχουμε και αυτό.
1: Ναι, σωστό.
0: Και επειδή προφανώς το δώρο δεν φτάνει για τις διακοπές μας, όπως αποδεικνύεται.
1: Ποιες διακοπές μας?
0: Λέω, ποιο κάποιοι, δώρο? Κάποιοι ελπίζουν ακόμα.
1: Όχι. Λοιπόν, κοίταξε τώρα τι συμβαίνει. Από τώρα μέχρι 30 Αυγούστου, που θα έχουν μείνει κάτι ξέφτια, δεν θα έχει μείνει τίποτα φυσικά. Αλλά το κακό με τις εκπτώσεις δεν είναι ότι. Okay, θα βρεις προσφορές σήμερα. Τα μαγαζιά όμως έχουν ξεκινήσει ήδη τις προσφορές. Οπότε έχουν μείνει πολύ λίγα πράγματα. Γιατί είναι η περίοδος πριν τις εκπτώσεις, την επίσημη έναρξη, είναι η περίοδος των προσφορών. Λίγο βλέπεις ότι μαζεύονται σε διάφορα σημεία, στα μεγάλα καταστήματα, όλα τα πουκάμισα, όλα τα παντελόνια, και από εκεί γίνεται το ξεδιάλειμμα.
0: Η διαλογή, ναι.
1: Δεν έχει μείνει τίποτα ουσιαστικά. Δεν έχει μείνει τίποτα. Εντάξει, προφανώς έχει μείνει, αλλά.
0: Οι εκπτώσεις που είχαν ξεκινήσει ήταν μεγάλες. Δηλαδή.
1: Εντάξει, ήταν κάποια πράγματα, αν τα ξέρεις πόσο είχαν, δεν νομίζω ότι πια γίνονται τέτοιες. Τι να σου πω τώρα, εκτός αν είμαι τελείως ούφο, όπως ξέρουμε. Αυτό που είναι πρόβλημα πια με τις εκπτώσεις είναι ότι αφού έχουν φύγει τα πολλά πράγματα με τις εκπτώσεις, τώρα πια σου βάζουν καινούριο εμπόρευμα μέσα στα μαγαζιά. Και σου λέει, αυτό δεν είναι καινούρια.
0: Ναι,
1: δεν ξέρετε από την έκταση. Πάνω που είχα βρει κάτι που να μου αρέσει. Γιατί έχουν φύγει όλα. Εννοείται είναι πιο ωραίο.
0: Τα πιο ωραία.
1: Γιατί
0: τα
1: είναι καινούριο.
0: Σε πιο ωραία θέση.
1: Είναι σε πιο ωραία θέση. Είναι όλο marketing, ξέρεις, φτιαγμένο για να σου αρέσουν αυτά που δεν είναι με έκπτωση, εννοείται.
0: Φυσικά.
1: Και φυσικά γιατί αυτά που έχουν παραμείνει από τις προσφορές, ξέρεις, είναι κάπου μαζί κουρελοποιημένα κάπου, ξέρεις. Εμείς τα έχουμε κάνει έτσι, βέβαια. Δεν φτύνουν τα μαγαζιά έτσι.
0: Εσύ τώρα μιλάς για ρούχα, αλλά έχουμε εκπτώσεις και σε διάφορα ηλεκτρικά και οικιακά προϊόντα, από ό,τι βλέπω.
1: Ναι.
0: Άμα θες να αλλάξεις κινητό.
1: Επίσης συμβαίνει αυτό πολύ συχνά σε αυτά που θέλεις.
0: Ανά πάσα κάποιον ανεμιστήρα.
1: Ποτέ δεν έχουν έκπτωση αυτά που θες.
0: Και έχουν τελειώσει επίσης.
1: Ποτέ. Βλέπεις μεγάλες. 50% στα ηλεκτρικά είδη, σε αυτά, στα έπιπλα κτλ. Και μπαίνεις μέσα και λες. Ναι. Μα αυτή η καρέκλα είχε μόνο 50% το αυτό που ήθελε, τι έγινε.
0: Ναι, ναι, όχι.
1: Ναι. Δυστυχώς είναι νομοτελειακό αυτό. Αυτά που θέλουμε δεν μπαίνουν σε έκπτωση.
0: Και αυτά που θέλουμε επίσης τα έχουν αγοράσει ήδη κάποιοι άλλοι πριν από εμάς.
1: Εγκαίρως.
0: Συνεχίζουμε εντωμεταξύ με Μίλτο Πασχαλίδη, Έρωτας Αρχάγγελος. Καλημέρα Μελωδία, Ματούλο Δημήτρης. 8 παρα 20 η ώρα στο πρωινό της Δευτέρας. Καλή εβδομάδα.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης στο πρωινό της Δευτέρας. Μεταξύ άλλων, μαζί με όλα αυτά που ζούμε, είχαμε και μια φωτιά χθες στην Αθήνα.
1: Ναι, μέσα στο αστικό...
0: Σχεδόν στο κέντρο, στο αστικό ιστό. Μιλάμε για το θέατρο Μπάτμιντον.
1: Ναι.
0: Το οποίο μας θύμισε και πολλά.
1: Αυτό τώρα. Είναι ότι για μένα αυτή η φωτιά, όταν το είδα, είναι ένα κομμάτι από το πρόσφατο παρελθόν. Δεν ξέρω ο καθένας πόσο συνδεδεμένος είναι, γιατί εμείς ενδεχομένως και λόγω δουλειάς,
0: λέει,
1: καλλιτεχνικών. Την έχουμε έτσι πολύ. Ήταν ένας χώρος που σήμαινε πολλά. Η φιλοδοξία, οι προσδοκίες με την οποία, ξέρεις, φτιάχτηκε ή τέλος πάντων χρησιμοποιήθηκε αμέσως μετά την Ολυμπιάδα, γιατί φτιάχτηκε για την Ολυμπιάδα.
0: Ναι, ήταν και μία από τις λίγες περιπτώσεις που ένα Ολυμπιακό ακίνητο χρησιμοποιήθηκε μετά τους Ολυμπιακούς.
1: Ναι, ήταν ένα παράδειγμα στο το οποίο για κάποιο διάστημα κατάφερε να σταθεί σε νέα χρήση, με νέα χρήση.
0: Για κάποιο διάστημα.
1: Για κάποιο διάστημα. Μετά βέβαια τα πράγματα πήραν μια πολύ άσχημη κατάληξη για το χώρο.
0: Θυμίζουμε ότι μεταξύ του τον μπάτμιντον ήταν μέσα στο Άλσους Γουδί,
1: ναι.
0: Στο πάρκο Γουδί.
1: Ναι, τότε που βλέπαμε εκθέσεις, τότε που γίνονταν φεστιβάλ γύρω-γύρω, δηλαδή είναι λίγο τα νιάτα μας και μια περίοδος της χώρας που είναι σαν να μην ήθελες να τη θυμάσαι από την κατάντια, από τον τρόπο που είχε καταντήσει, και χθες πραγματικά είναι σαν να εξαϊλώθηκε όλο αυτό το πράγμα.
0: Η φωτιά ξεκίνησε λίγο μετά τις 8 και έκαιγε σκουπίδια μέσα στο κτίριο. Και ένα κομμάτι της σκεπής έχει καταρρεύσει ήδη. Εν τω μεταξύ, στο τσακ γλιτώσαμε από το να καεί ο υπόλοιπος χώρος,
1: ναι,
0: εκεί το,
1: ναι,
0: Άλσους,
1: ναι, βέβαια.
0: Στο τσακ.
1: Ναι. Λες, γιατί μας περισσεύουν έτσι, ναι, και αλλιώς. Μπορεί να καεί και έστω και αυτά τα 5 δέντρα που έχει εκεί πέρα. Έτσι, μπορεί να καούν και αυτά. Γιατί έχουμε πολύ πράσινο σε αυτή την πόλη και περισσεύει.
0: Ναι, πάρα πολύ καλά.
1: Τέλος πάντων, ήταν μια πολύ έτσι περίεργη. Και ψάχνουν τις συνθήκες γιατί.
0: Ναι, ευτυχώς δεν είχαμε εγκλωβισμένους και δεν απειλήθηκαν ζωές.
1: Ναι.
0: Επίσης είναι και αυτό. Θα μπορούσαν να υπάρχουν άνθρωποι εκεί μέσα στο κτίριο, δίπλα το κτίριο. Εντάξει.
1: Βέβαια.
0: Ευτυχώς. Καλημέρα Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Δευτέρας, 8 παρατέταρτο η ώρα. Συνεχίζουμε. Μιχάλης Χατζηγιάννης. Και το χωρίς αναπνοή.

0: ωραία μελωδία από τις μεγάλες επιτυχίες του Μιχάλη Χατζηγιάννη. Να θυμίσουμε το χρηματοκιβώτιο που είναι το μεγάλο μας παιχνίδι, γιατί την Παρασκευή που μας έρχεται θα κληρώσει 11.000 ευρώ αυτή τη φορά. Μεγαλύτερο ποσό. Άρα λοιπόν, αν σας ενδιαφέρουν τα χρήματα αυτά, θα διεκδικείτε με γραπτό μήνυμα στο 19600 γράφοντας WIN, τίποτε άλλο, και περιμένετε να περάσουν οι μέρες και να έρθει αυτή η πολυπόθητη Παρασκευή που θα γίνει η κλήρωση. Η μέρη τότε κληρώνει ένα μήνυμα. Τηλεφωνήστε τον τυχερό αριθμό. Αν είστε εσείς εκείνος ή εκείνη που θα δεχτεί την κλήση,
1: ελπίζω να το σηκώσετε.
0: Να το σηκώσετε και μετά να πείτε στη μέρη μόλις σας ρωτήσει πως αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιό μας έχει 11.000 ευρώ. Και να κερδίσετε. Αυτό είναι όλο. Κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητήριο που ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και κάθε μήνυμα είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Άλλη μία το ποσό είναι και στρογγυλό, το θυμάστε εύκολα. 11.000 ευρώ. Συνεχίζουμε. Βασίλης Παπακοσταντίνου, που τραγουδάει εδώ τη Σφεντόνα, έτσι όπως την τραγούδησε για μας, στις κασέτες του Μελωδία, σε αυτές τις συναυλίες μας εδώ στη μουσική μας σκηνή, έχουμε και εντυπώσεις και λεπτομέρειες φυσικά από τη χθεσινή μας κασέτα στο Λυκαβητό, σε αυτό το αφιέρωμά μας στο Γιάννη Σπανό.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Σφεντόνα, Βασίλης Παπακοσταντίνου.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία. 40...

0: διαμαντούλα Δημήτρης, 8 παρά 3.
1: 8 παρά 3, μπαίνουμε γρήγορα στο διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε τα Bed & Bath. Καλός ύπνος δεν περιγράφεται, έτσι λιώς. Δοκιμάζεται. Στα Bed & Bath θα βρείτε πάνω από 45 ωραία μαξιλαράκια, επώνυμα στρώματα και περισσότερους από 100 τύπους μαξιλαριών για κάθε τύπο ύπνο και για κάθε τρόπο. Θα επισκεφτείτε το κοντινότερο κατάστημα Bed & Bath και θα αφήσετε τους ειδικούς να σας βοηθήσουν να βρείτε το ιδανικό για σας.
0: Και μαζί μας έχουμε και αυτή την πολύ ωραία προσφορά από την Cosmote TV. Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα και έτσι κάνουμε, μετατρέπουμε σε θερινό κινηματογράφο τη βεράντα μας, το εξοχικό μας και το σαλόνι μας. Μαζί με φίλους ή και μόνοι μας βλέπουμε πολύ ωραίες σειρές και πολύ καλές ταινίες. Καλημέρα, Μελωδία. Στις 8 έχουμε κίνηση στους δρόμους.
2: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
3: Κασέτα του Μίλτου Πασχαλίδη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
4: Συγχαρητήρια στη Δώρα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
5: Στέλνω στη μέσα και λέω πότε θα με πάρω τηλέφωνο, πότε θα το σηκώσω. Δεν το πιστεύω ότι το έχω κερδίσει.
6: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ.
7: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
6: 11.000 ευρώ.
7: Σκέψου να τα κερδίσεις.
8: Έχω μετακομίσει τώρα πρόσφατα και θα ήθελα για να συμπληρώσω ακόμη πρόγραμμα στο σπίτι.
7: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
6: 11.000 ευρώ.
7: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
6: Μελωδία 99,2.
7: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
9: Ο Μελωδία παρουσιάζει. Τα καλογεράκια βάζουν τα καλοκαιρινά τους και βγαίνουν έξω. Την Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Μιχάλης και ο Παντελής Καλογεράκης στον κήπο του Μεγάρου. Ένα live γεμάτο ποίηση, τραγούδι και χαρά στην καρδιά του καλοκαιριού, στον πιο δροσερό κήπο της πόλης. Καλογεράκια live. Stand-up comedy με Λίνα Κόλια. Τετάρτη 15 Ιουλίου, στον κήπο του Μεγάρου. Προπόληση megaron.gr.
10: Για προσκλήσεις, πιάσε Μελωδία.
11: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
12: Στο Κοτσόβολο κάνουμε summer sales χαμό.
11: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan K ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες K Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
13: Καλοκαίρι 2026.
14: Ουαμπρα κατάμπρα, γίνε κύμα!
15: Η ώρα είναι 8.
16: Το κατάστημα Yusk Siru σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις, θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου. Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Siru σε περιμένει.
17: SMK Group.
18: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
17: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
18: λειτουργικότητας και αισθητικής.
17: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
18: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
17: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
18: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
17: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
18: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
17: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
18: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
17: SMK Group. Το μέλλον.
19: Βρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις, το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
20: Τι να κάνω ρε Δημήτρη.
21: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα, χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν, χωρίς εκπλήξεις.
20: Καλά, κάτι θα κάνω.
13: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
20: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69360 69370.
22: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.

Έμπνευση 107 FM.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, το πρωινό της Δευτέρας, καλή εβδομάδα. Να κάνουμε μια μικρή εισαγωγή για Μουντιάλ.
1: Εσύ δεν έχεις τώρα Μουντιάλ, έτσι.
0: Εγώ δεν έχω δει καθόλου Μουντιάλ, γιατί πέρασα μια εβδομάδα πάρα πολύ δύσκολη, σε περίπτωση που δεν μας ακούγατε λίγο πριν.
1: Πολύ
0: δύσκολη, από αυτές που δεν θες να ξαναζήσεις ποτέ στη ζωή σου.
1: Ποτέ.
0: Αλλά εντάξει, είπαμε να σταθούμε στα πόδια μας.
1: Λοιπόν, έχουμε φτάσει στους τέσσερις.
0: Ναι.
1: Έτσι, είναι τέσσερις ομάδες που διεκδικούν, τι άλλο, το εισιτήριο στο τελικό. Και έχουμε Γαλλία-Ισπανία. Και το επόμενο παιχνίδι είναι το Αγγλία-Αργεντινή. Πολύ μεγάλα παιχνίδια και τα δύο. Ο τελικός είναι την Κυριακή, έτσι.
0: Κάποιες πρώτες σκέψεις από μένα που τώρα μπαίνω στο παιχνίδι κι εγώ.
1: Όχι,
0: θέλω να πω, βλέπω ότι είναι παιχνίδι Ευρώπης ουσιαστικά, με εξαίρεση την Αργεντινή.
1: Βέβαια. Η Αργεντινή πάντα είναι εκεί.
0: Ναι.
1: Μη χάσει. Λοιπόν, να πούμε ότι τώρα 14 του μηνός, αύριο δηλαδή, είναι το Γαλλία-Ισπανία. Και ευτυχώς σε μία ώρα που θα καταφέρουμε να έρθουμε στη δουλειά μας την άλλη μέρα, γιατί είναι στις 10 το βράδυ.
0: Okay.
1: Έτσι, ο ένας ημιτελικός. Και ο δεύτερος, 15 του μηνός, δηλαδή την Τετάρτη, σωστά.
0: Και...
1: που είναι Αγγλία-Αργεντινή επίσης στις 10. Τουλάχιστον δεν θα είμαστε την άλλη μέρα κουρέλια.
0: Άρα έχουν σκεφτεί το κομμάτι της Ευρώπης.
1: Ναι, του άλλου ημισφαιρίου. Ναι, τέλος πάντων. Και τώρα πάμε για 19 του μηνός Κυριακή στις 7, ένας μικρός τελικός στο Μαϊάμι. Και στο Νιου Τζέρσεϊ στις 10 το βράδυ. Όχι, και τη Δευτέρα κουρέλι. Στις 10 το βράδυ, 19 Κυριακή. Θα έχετε παραγγείλει από το μεσημέρι, θα έχετε κάνει τα κουμάντα σας.
0: Θα έχετε πάντα πάρετε εσείς καταρχάς.
1: Εννοείται, θα έχετε ρυθμίσει τα θέματα του μπάνιου, της θάλασσας, της κακιάς σκάλας, της επιστροφής κτλ.
0: Ναι.
1: Θα τα έχουμε κάνει όλα σωστά, γιατί 10 η ώρα το βράδυ ξεκινάει ο μεγάλος τελικός για να μάθουμε ποια θα είναι η παγκόσμια πρωταθλήτρια.
0: Εσύ που ασχολείσαι λίγο παραπάνω.
1: Ναι.
0: Έχεις νιώθεις ότι θες να κάνεις μια πρόβλεψη, μια...
1: Όχι, δεν θέλω, γιατί όπως ξέρεις στις ομάδες μου δεν μιλάω ποτέ για αυτά. Ήδη παραμιλάμε για αυτά τα πράγματα. Δεν μιλάω ποτέ πριν από παιχνίδια. Αλλά θέλω να πω ότι είναι το Μουντιάλ των πολύ μεγάλων στάρ. Δεν είναι δηλαδή το Μουντιάλ της Αργεντινής. Είναι του Μέση. Δεν είναι της Γαλλίας. Εντάξει. Είναι του Εμπαπέ.
0: Δηλαδή,
1: δεν είναι
0: ομάδες...
1: της Ισπανίας, είναι του Γιαμάλ.
0: Έχεις εντοπίσει όμως μια ομάδα που να παίζει πολύ καλά ως ομάδα, πέρα από του στάρ που κουβαλάει κάθε ομάδα?
1: Η Νορβηγία ήταν μια τέτοια περίπτωση. Εντάξει, και η Γαλλία είναι μια τέτοια περίπτωση. Αλλά για μένα η Γαλλία είναι καλή σε όλα. Κατά τη γνώμη μου, τι να κάνω.
0: Μόλις με είπες και ομάδα.
1: Έτσι κι αλλιώς, εννοείται μόνο Γαλλία. Και ειδικά όταν είναι έτσι τόσο Ευρώπη, είναι δύσκολα παιχνίδια, πολύ δύσκολα. Η Αγγλία είναι πάρα πολύ φορμαρισμένη, ήταν πολύ καλή και προχθές, τον πρώην τελικό. Η Αργεντινή είναι ο Μέση, που μπορεί να σέρνεται ή να μην παίζει για 80 λεπτά και μισό λεπτά και δύο λεπτά να πάρουμε λίγο την πρόκριση και θα τα ξαναπούμε σε λίγο.
0: Άκουσα ότι αυτά τα διαλύματα ενυδάτωσης που έχουν είναι λίγο μούφα, δηλαδή... Τα χρησιμοποιούν και καλά με πρόσχημα τον καύσωνα, αλλά τα χρησιμοποιούν
1: και
0: για έξτρα διαφημίσεις.
1: Καλά, προφανώς, εννοείται.
0: Και άκουσα επίσης ότι ο κόσμος γιουχάρει μέσα στα στάδια.
1: Ναι.
0: Όταν
1: τι?
0: Ξεκινάει το διάλειμμα αυτό.
1: Ναι. Ότι θα βλέπαμε time out στο ποδόσφαιρο δεν το είχαμε ποτέ διανοηθεί. Έτσι κι αλλιώς.
0: Δεν είναι δύσκολο να το φανταστεί.
1: Αλλά στην Αμερική,
0: Δημήτρη,
1: πολλούνται τα πάντα. Τα πάντα. Αυτό δεν θα πουλιότανε.
0: Συνεχίζουμε το μεταξύ. Άλκης Πρωτοψάλτη, το χειροκρότημα. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, 8 και 8 η ώρα στο πρωινό της Δευτέρας. Καλή εβδομάδα, 13 Ιουλίου. Μετά θα σας μιλήσουμε και για τη συναυλία μας, τη χθεσινή μας συναυλία, την κασέτα μας στο Λυκαβιτό, στο αφιέρωμά μας στον Γιάννη Σπανό.

0: Καλημέρα, Μελωδία Ματούλα Δημήτρη. Σας μιλούσαμε και λίγο πριν για τη χθεσινή μας κασέτα στο Λυκαβητό και μάλιστα θέλουμε να σας πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που ήρθατε χθες εκεί και γεμίσατε το Λυκαβητό. Γι' αυτό το αφιέρωμά μας στον Γιάννη Σπανό μου συνέβη για ακόμα μια φορά χθες. Είχα κόσμο γύρω μου που μου έλεγε καλά και αυτό του Σπανού. Και αυτό του Σπανού. Έχει γράψει τόσα πολλά αγαπημένα τραγούδια, τα οποία οι περισσότεροι μπορεί να τα ξέρουμε και από τις κασέτες που είχαν οι γονείς μας στο αυτοκίνητο. Και να λες καλά και αυτό το παλιό, και αυτό του Σπανού.
1: Και από διασκευές.
0: Πάρα πολλά τραγούδια γνωστά που μας τα ερμήνευσαν η Τάνια Τσανακλίδου, η Γιώτα Νέγκα, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης και τρία νέα παιδιά που τα έχουμε γνωρίσει εμείς και εδώ στο Μελωδία από τις κασέτες μας. Και μιλάμε για τη Μαρία Λαμανή, τον Λάμπρο Βασιλείου και την Βασιλική Μιχαλοπούλου. Ήταν μια πολύ τρυφερή βραδιά με έτσι μια σχετική μια δροσούλα στο Λυκαβητό, μικρή. Ήταν ανοιχτά δηλαδή, ανοιχτά όλα. Και ήταν και μια ευκαιρία να θυμηθούμε όντως και να τραγουδήσουμε. Τραγούδι στο θέατρο σε πάρα πολλά τραγούδια. Μεγάλες στιγμές. Γιάννη Σπανού που σημάδεψε το ελληνικό ρεπερτόριο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ λοιπόν και ερχόμαστε με νέα κασέτα την οποία ανακοινώνουμε πολύ πολύ σύντομα.
1: Σε λίγο.
0: Ναι. Μα αυτά θα πω,
1: για
0: θα πω το, κάτι άλλο.
1: Για,
0: ναι.
1: Ποιο, για φθινόπωρο.
0: Ναι, για φθινόπωρο.
1: Ωραία.
0: Πια. 8 και 18 η ώρα, καλημέρα Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, είναι πρωινό Δευτέρας. Καλή εβδομάδα, 13 Ιουλίου.
1: Καλημέρα.
0: Φίβος τον Υπουργιάς τώρα και το τραγούδι εκείνη.

0: Μέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, στο πρωινό της Δευτέρας. Καλή εβδομάδα, 8 και 25 η ώρα και μπαίνουμε γρήγορα σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Ναι, θυμάστε την ιστορία που μοιράστηκε πρόσφατα το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και μιλούσε για τα 168 χρόνια του. Από τα πρώτα φώτα της χώρας το 1857 μέχρι σήμερα συνεχίζει να εξελίσσεται ως ένας ολοκληρωμένος πάροχος ρεύματος και φυσικού αερίου. Θα ανακαλύψετε αυτή την πολύ ωραία, πολύ τρυφερή και παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας στα social media της εταιρείας.
0: Και σας έχουμε και μία πρόταση τώρα για μια καλοκαιρινή βόλτα. Αν δεν έχετε περάσει ακόμα από το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens, τώρα είναι κατάλληλη στιγμή. Αυτή την περίοδο θα βρείτε ακόμα μεγαλύτερες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Τα λέγαμε και πριν. Ξεκίνησαν στις ήδη outlet τιμές.
1: Και τσεκάρετε αγαπημένα... και ποια Κυριακή θα είναι ανοιχτά.
0: Ναι, βεβαίως. Σε αγαπημένα designer brands. Είναι η τέλεια ευκαιρία να κάνετε τις αγορές σας εκεί, να απολαύσετε τη βόλτα σας και να περάσετε όμορφες στιγμές με την οικογένεια ή την παρέα σας. Και μην ξεχνάτε. Α, ματούλα εδώ. Πρόσεξε. Το Designer Outlet Athens είναι ανοιχτά, είναι και τις Κυριακές. Γιατί στο Designer Outlet Athens θα βρείτε όλα όσα αγαπάτε και το καλοκαίρι περισσότερο στο designeroutletathens.gr. Καλημέρα, Μελωδία. 8 και 26 πήγε η ώρα. Συνεχίζουμε με Γιώργο Δημητριάδη, σαν να μην πέρασε μια μέρα.
2: Κάθε πρωί, καλημέρα, Μελωδία. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Συγχαρητήρια στη Δώρα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
4: Στέλνω στη μέση και λέω πότε θα με πάρω τηλέφωνο, πότε θα το σηκώσω. Δεν το πιστεύω ότι το έχω κερδίσει.
3: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 11.000 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
5: Έχω μετακομίσει τώρα πρόσφατα και τα ήθελα για να συμπληρώσω ακόμη πρόμηση στο σπίτι.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 11.000 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
3: Μελωδία 99,2.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
6: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
7: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
9: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
10: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύησης.
11: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
12: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
13: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
14: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με αξιοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
15: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
16: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
18: Μίγα μικρή το αστόχαστό μου χέρι. Χάλασε το παιχνίδι σου αυτό το καλοκαίρι. Αλλά κι εγώ δεν είμαι μίγα σαν και σένα. Και εσύ δεν είσαι άνθρωπο σαν και μένα. Γιατί χορεύω, πίνω, τραγουδώ. Μέχρι να λιώσει τα φτερά μου κάποιο χέρι τυφλό. Αν δύναμη κι ανάσα είναι η ζωή και στοχασμός. Κι η έλλειψη της σκέψης θάνατος. Ευτυχισμένη μίγα είμαι κι εγώ. Είτε πεθαίνω, είτε ζω. Η μίγα, William Blake.
19: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
20: Κάποια Κυριακή.
21: Ποια πόλη.
19: Πάντα έντεχνα.
20: Έχει σταθεί μαζί με τον ύπνο.
19: Πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, το πρωινό τη Δευτέρα, 8 και 34 η ώρα. Ωραίο το παιχνίδι, μας ακούμε φωνές. Θέλουμε να κάνουμε μια μικρή επανάληψη τώρα, διότι δυσκολεύεστε. Και επειδή θέλουμε να παίξει περισσότερος κόσμος, μπορεί και εσείς που ακούτε τώρα, ίσως για πρώτη φορά θα ακούσετε το μοντάζ, να πείτε ναι, αυτή τη φωνή την
1: κάπου
0: αναγνωρίζω.
1: Ξέρω, ναι, βέβαια,
0: διότι αυτό ψάχνουμε. Ψάχνουμε, μία φωνή μας έχει μείνει. Έχουμε φτιάξει ένα μοντάζ με τις φωνές 5 διάσημων Ελλήνων. Έχετε αναγνωρίσει τις 4 από τις 5. Ψάχνουμε τη μία. Αν τη βρείτε, αυτή τη μία που ψάχνουμε, κερδίζετε αμέσως 500 ευρώ σε δώρο επιταγή. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν μία φορά το μοντάζ αυτή τη φορά.
2: Πάντα έντεχνα.
3: Πάντα
2: μελωδία.
0: Η φωνή που ψάχνουμε είναι αυτή που λέει τη λέξη έντεχνα λίγο τραγουδιστά. Άλλη μια φορά.
2: Πάντα έντεχνα.
3: Πάντα μελωδία.
1: Τραγουδιστά, αλλά δεν είναι τραγουδιστής.
0: Αυτό ακριβώς. Αυτή είναι η πληροφορία που σας δίνουμε μέχρι στιγμής για να βοηθήσουμε λίγο την κατάσταση.
1: Α,
0: δεν είναι τραγουδιστής.
1: Έχουμε.
0: Όχι ακόμα.
1: Από τι ξεκινάει το όνομά του?
0: Δεν μπορώ να πω. Αλλά.
1: Να πω εγώ.
0: Δεν σημαίνει πως, το ότι δεν είναι τραγουδιστής δεν σημαίνει πως δεν τραγουδάει. Δηλαδή μπορεί να τον πετύχετε κάπου.
1: Ναι.
0: Δηλαδή σε κάποιο πλαίσιο και να τραγουδάει.
1: Σε κάποιο κουτούκι.
0: Όχι σε κουτούκι ακριβώς, ναι, αλλά μπορεί να τον έχετε δει, δηλαδή, να εμφανίζεται δημοσίως και να τραγουδάει κιόλας. Αλλά δεν είναι αυτό που τον χαρακτηρίζει.
1: Ναι,
0: έχει
1: ναι.
0: Κάποια άλλα χαρακτηριστικά.
1: Έχει άλλα χαρακτηριστικά, ναι.
0: Ναι. Μήπως το μυαλό σας πάει κάπου, θέλουμε να σκεφτείτε λίγο όπως λένε οι ξένοι.
1: Πού να πάει, σιγά την πληροφορία που έδωσε.
0: Out of the box. Out of the box. Αφήστε λίγο τη φαντασία σας, στη φαντασία σας ελεύθερη. Δεν είναι, έχουμε πει, ο Γιάννης Κότσιρας δεν είναι ο Γιάννης Κότσιρας, ας πούμε. Ο Χρήστος Θηβαίος δεν είναι ο Χρήστος Θηβαίος.
1: Είπαμε δεν είναι τραγουδιστής, πώς πας στους τραγουδιστές
0: πάλι.
1: Ναι, λέω,
0: επειδή μπορεί κάποιο να πουνά, πάλι Κότσιρας. Το λέμε συνέχεια.
1: Όχι άλλο Κότσιρα, παιδιά.
0: Όποια φωνή δεν αναγνωρίζουν οι ακροατές μας, λένε, α, Γιάννης Κότσιρας σίγουρα. Όχι, δεν είναι. Είναι κάποιος άλλος. Σκεφτείτε λίγο out of the box. Δηλώστε συμμετοχή στο site μας και την εφαρμογή μας για να σας καλέσουμε και να παίξουμε μετά στον αέρα. Και εκεί μπορείτε να ακούσετε το μοντάζ αυτό με τις φωνές και τη συγκεκριμένη φωνή όσες φορές θέλετε. Θέλετε να την ακούσουμε τώρα μία ακόμα?
1: Ναι.
0: Μία φορά ακόμα? Για πάμε. Κλείστε παράθυρα, δυναμώστε την ένταση και πάμε.
2: Πάντα.
3: Έντεχνα.
2: Πάντα.
3: Μελωδία.
1: Έντεχνα.
0: Ναι, αυτό το έντεχνα έχει κάτι. Έχει χαρακτήρα. Πάντως.
1: Χαρακτήρα έχει σίγουρα.
0: Καλή επιτυχία. Συνεχίζουμε με Μαριάννα Κατσιμίχα και Μαρία Αλαμάνη από τις κασέτες του Μελωδία εδώ. Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει.
4: Οι κασέτες του Μελωδία.
5: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Αλαμάνη.
4: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό, Δευτέρα, καλή εβδομάδα, 13 Ιουλίου, σήμερα 8 και 42 η ώρα. Θα θέλαμε σε αυτό το σημείο να μιλήσουμε για την αγένεια έτσι όπως ορίζεται με τους όρους του σήμερα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, στην σημερινή εποχή, τι είναι αγένεια?
1: Πολλά πράγματα. Ναι, ευγένεια πέρα... πρέπει να πούμε. Τι... Η ευγένεια είναι δυσέβρετη.
0: Σωστό. Αλλά μπορούμε να αναφερθούμε και σε συγκεκριμένες συμπεριφορές που μπορεί να κάνουμε κι εμείς χωρίς να το καταλαβαίνουμε και να εκλαμβάνονται ως.
1: Αγένεια.
0: Ναι,
1: και να είναι όχι μόνο να εκλαμβάνονται.
0: Ναι. Προσοχή, γιατί όχι, εδώ είναι, θέλει μεγάλη προσοχή στις λεπτομέρειες. Είσαι, ας πούμε, σε ένα γκρουπ στη δουλειά, σε διαλόγους μηνυμάτων για δουλειά. Όπως το Teams ή το Slack που έχουν κάποιες επιχειρήσεις.
1: Ναι.
0: Και ενώ όλοι γράφουν συμφωνώ, αλλά θα έπρεπε να γίνει και αυτό. Διαφωνώ, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει και αυτή η λεπτομέρεια. Mm-hmm. Υπάρχουν κάποιοι που γράφουν ναι, όχι, δεν. Ούτε καν.
1: Κοίτα, να σου πω κάτι. Όντως μπορεί να είναι rude αυτό, αλλά μπορεί να είναι αγενές. Αλλά και το να λες ναι, αλλά εγώ πιστεύω ότι πρέπει να γίνει αυτό ή έπρεπε να έχει γίνει αυτό, ρίχνοντας κάπου αλλού τα βέλη.
0: Ναι.
1: Μπορεί το OK, ναι, να είναι απλώς.
0: Εντάξει, είναι και δείγμα.
1: Λίγο μονόχνοτο.
0: Ότι δεν θέλεις καν να μπλέξεις τη συζήτηση.
1: Σίγουρα.
0: Αυτό.
1: Εντάξει, μπορεί να είναι καλύτερο από το να κατηγορείς κάποιον άλλον και να γίνει εκεί μέσα. Γιατί μετά ξέρεις τι συμβαίνει σε όλα αυτά, έτσι. Μετά αρχίζουν τα τηλέφωνα. Μετά είδες τι έγραψε. Δηλαδή αρχίζουν οι συμμαχίες ανάμεσα σε 2-3 ανθρώπους που έχουν λίγο καλύτερες σχέσεις εκεί μέσα. Και δηλαδή πραγματικά τα group υπάρχουν για να τα κουβεντιάζουμε στο τηλέφωνο μετά. Ναι. Εγώ το πιστεύω αυτό.
0: Επίσης, όταν φεύγεις από ένα group χωρίς προειδοποίηση και απλά σου έρχεται στους υπολείπους μια σήμανση που λέει.
1: She left the group, ξέρω εγώ. Ναι.
0: Όταν δεν έφυγε από το group. Και αυτό είναι αγένεια. Αν δεν το έχεις προετοιμάσει κάπως, μπορείς να γράψεις ένα μήνυμα πρώτα.
1: Σε όλη
0: την ομαδική.
1: Να το ανακοινώσεις.
0: Στην ομαδική. Επίσης, αγένεια, λένε οι ειδικοί, είναι και το να εξακολουθείς να φοράς τα ακουστικά σου και να μιλάς στο τηλέφωνο την ώρα που πας στο ταμείο του σούπερ μάρκετ. Πολλοί ταμείες διαμαρτύρονται.
1: Μ' αρέσει αυτό.
0: Δηλαδή, ναι. Εσύ μιλάς στο τηλέφωνο και ταυτόχρονα αγνοείς τον ή τη ταμεία.
1: Εν τω μεταξύ, στο ταμείο. Σίγουρα σου κάνω μια ερώτηση. Κάρτα εκείνη.
0: Ναι, ναι.
1: Ωρε φίλε, τώρα μιλάω, δεν βλέπεις. Δηλαδή πρέπει να σου λέει, αφού μιλάς, γιατί ήρθες εδώ μπροστά μου
0: και στέκεσαι. Γιατί δεν περίμενε λίγο. Γιατί το έχω κάνει κι εγώ. Μιλάω στο τηλέφωνο και μετά λέω, συγγνώμη λίγο, βγάζω τα ακουστικά από το τηλέφωνο, πληρώνω με το τηλέφωνο, με την κάρτα.
1: Μπλέκεσαι εδώ μεταξύ. Σίγουρα όλο αυτό έχει ένα μπλέξιμο με τα καλώδια. Γιατί κοιτάμε σιγά σιγά όλοι σε αυτά τα ακουστικά. Μετά υπάρχει και το άλλο, ότι λες σε αυτόν που μιλάς.
0: Ναι,
1: και αυτό είναι αγένεια. Μισό λεπτό για να πληρώσω με το κινητό μου. Ρε φίλε, τι με πήρες τότε, άμα είναι να πληρώσεις? Όχι, δεν περιμένω. Δηλαδή, είναι.
0: Ναι,
1: αγένεια στην αγένεια.
0: Αγένεια επίσης λέει είναι το να γράφεις ένα πολύ σημαντικό μήνυμα προσωπικό με ChatGPT.
1: Γιατί, πού το ξέρει ο άλλος?
0: Φαίνεται. Είναι εξαιρετικά προσεγμένο, πολύ καταλαβαίνεις έναν άνθρωπο τώρα που σου απαντάει συχνά μονολεκτικά.
1: Σε προσωπική σχέση. Είσαι.
0: Πες τώρα, αν θες να στείλεις ακόμα και συλληπιτήρια.
1: Ναι.
0: Αν δεις ότι το μήνυμα είναι πάρα πολύ ωραίο και πολύ καλογραμμένο και ξέρεις ότι αυτός ο άνθρωπος δεν ειδικεύεται στο να.
1: Με τα βίας γράφει Λόλα να μίλω, ναι.
0: Καταλαβαίνεις τώρα ότι έχει βάλει ChatGPT.
1: Εντάξει, όμως έχει κάνει μια προσπάθεια, ρε παιδί μου, τι θέλει να σου γράψει με αυτά τα. Το ευχαριστώ με το όμικρον, το προτιμάς.
0: Εκείνη τη στιγμή την αποτιμή δεν σε νοιάζει τίποτα. Η αλήθεια είναι.
1: Άντε, εκεί πέρα κάτσε που θέλεις εκείνη την ώρα πραγματικά να δεις αν είναι καλογραμμένο και ένα από το chat. Έκανε και αυτός μια προσπάθεια να γίνει λίγο άνθρωπος.
0: Ας την κρατήσουμε.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, συνεχίζουμε. Δημήτρης Μητροπάνος. Τα κόκκινα τα μπλουζ. Πρωινό Δευτέρας. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα, Μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Πρωινό Δευτέρας, καλή εβδομάδα. Μιλούσαμε και λίγο πριν για αυτές τις στιγμές αγένειας που δεν τις συνειδητοποιούμε εύκολα, ναι, αλλά συνδέονται κάπως και
1: είναι
0: με τον νέο τρόπο ζωής.
1: Ναι, καθημερινές αγένειες. Ναι. Όλοι τις έχουμε κάνει. Έτσι, για παράδειγμα, δεν είμαστε τελεί.
0: Ναι, για παράδειγμα, λέγαμε λίγο πριν, πας στο σούπερ μάρκετ και φοράς τα ακουστικά. Μιλάς στο τηλέφωνο, ας πούμε, και ναι, αγνοείς τον ταμείο ή την ταμεία.
1: Αγνοείς και αυτόν με τον οποίο μιλάς όμως. Γιατί κάτι θα σε ρωτήσει το ταμείο. Στέλνετε σακούλες. Ναι. Το χειρότερο είναι αυτό που δυσανασχετείς. Η γυναίκα κάνει τη δουλειά της στο ταμείο. Σου λέει σακούλες θέλετε, πόσες να χρεώσω. Και κάνεις. Δύο.
0: Αφού μιλάω δηλαδή, τώρα. Τι με διακόπτεις.
1: Έπρεπε να το καταλάβει η γυναίκα ότι δεν έχεις μαζί σου σακούλες. Ότι είναι δύο, θα χωρέσουν όλα αυτά σε δύο. Δηλαδή. Ναι. Και κάνεις και αυτό το.
0: Ναι. Δυσανασχετείς κιόλας.
1: Ότι σε διακόπτουν κιόλας. Το ίδιο βέβαια συμβαίνει και με αυτόν που μιλάς. Τον οποίο τον έχεις πάρει τηλέφωνο λίγο πριν φτάσει εκεί στις τσίχλες, που είναι λίγο πριν το ταμείο.
0: Ναι.
1: Και πιάνετε την κουβέντα και μετά ξαφνικά ακούει πόσες σακούλες θέλετε, θα πληρώσετε με κάρτα ή με τριτά. Θα μου πείτε λίγο το.
0: Και ακούει και το μπιπ.
1: Ακούει το μπιπ.
0: Τα προϊόντα
1: συνέχεια
0: που περνούν από τον το σκάνερ.
1: Ναι. Και επίσης σε ακούει να λες και το πιν της κάρτας, ενώ της κάρτας του σούπερ μάρκετ που δεν την έχεις ποτέ μαζί σου. Και πάλι δυσανασχετής που η γυναίκα στη ζητάει.
0: Ναι.
1: Ενώ εσύ θα κερδίσεις πόντους, δηλαδή είναι όλα μια τρομερή αγένεια.
0: Επίσης λέγαμε πως είναι αγένεια το να φεύγεις από ένα γκρουπ, από μια ομαδική δηλαδή συνομιλία, χωρίς προειδοποίηση.
1: Όχι, το έχω κάνει στα μάτια.
0: Καλά, εντάξει. Άλλη αγένεια.
1: Αυτό είναι τρομερό. Να χρησιμοποιείς τα events και τα κοινωνικά και γενικά ως content για τα social media σου. Δηλαδή, παντρεύονται δύο φίλοι σου. Εσύ δεν θα παντρευτείς ποτέ.
0: Δεν θα τους ευχηθείς χρόνια πολλά.
1: Μα δεν θα βγάλεις όλες τις φωτογραφίες από το γάμο. Δεν θα χρησιμοποιείς όλα αυτά που έχουν χρυσοπληρώσει για να το κάνεις δικό σου content.
0: Ναι. Και θεωρείς ότι και εσύ τους διαφημίζεις κιόλας. Οπότε ότι κάνεις και καλό.
1: Ναι.
0: Ότι διαδίδεις το ευχάριστο νέο. Όχι ότι γεμίζεις με τσάμπα content.
1: Ναι. Και όχι ότι δημιουργείς και μια αίσθηση για σένα που δεν είναι δική σου, έτσι.
0: Καλά.
1: Είναι απλώς δανεική.
0: Καλημέρα, Μελωδία Ματούλα Δημήτρης. Συνεχίζουμε το μεταξύ με Ιουλία Καραπατάκη. Τα κούνια για καρφιά.

0: Ιουλία, Ιουλία Καραπατάκη, τα κούνια για καρφιά, καλημέρα μελωδία, Ματούλα Δημήτρης και στο πλαίσιο αυτών των αγενειών.
1: Ναι, τις οποίες έτσι απαριθμούμε εδώ πέρα και ναι. Λέμε, να στείλω μια καλημέρα στο φίλο μου τον Κωστή που καλημέρα, λέει μια Κωστή. Πολύ σωστή αγένεια. Να μιλάμε ειδικά σε μεγάλους ανθρώπους στον ενικό.
0: Φέρει μου σε παρακαλώ αυτό.
1: Ναι, επίσης υπάρχει και κάτι άλλο. Να μιλάς σε κάποιον, να το ρωτάς κάτι όταν εξυπηρετεί κάποιον άλλο, να μην περιμένεις. Πολύ συχνό.
0: Ω, καλά.
1: Και σου λέει, μισό λεπτό να τελειώσω με την κυρία. Μισό λεπτό να τελειώσω με τον τάδε. Ένα λεπτό.
0: Μια ερώτηση μόνο.
1: Επίσης κάποια στιγμή θέλω να μιλήσουμε για αυτούς με το έχω ένα πράγμα στο ταμείο να περάσω. Που είναι μια κατηγορία ανθρώπων. Δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Θα τα πούμε κάποια στιγμή αυτά.
0: Σωστά.
1: Και είναι μια κατηγορία ανθρώπων.
0: Αν
1: να περάσω γιατί έχω μόνο ένα πράγμα.
0: Τέτοιες αγένειες που κρύβονται μέσα στη σύγχρονη καθημερινότητά μας, μας τις λέτε. Τις μοιράζεστε και τις στέλνετε στο γκρουπ μας, στο Viber, στο Καλημέρα Μελωδία. Τώρα μπαίνουμε γρήγορα σε διαφημιστικό περιβάλλον, καθώς μαζί μας έχουμε και σήμερα.
1: Έχουμε μαζί μας την Pharmacept gel ή cream ή κρέμα τέλος πάντων. Όποια και αν είναι η καθημερινή σας ανάγκη, στο ντους η σειρά Hygienic της Pharmacept έχει τη σωστή επιλογή για σας. Είναι το Hygienic Shower Gel που προσφέρει ανάλαφρη αίσθηση καθαριότητας και φρεσκάδας. Αποτελεί εδώ και χρόνια τη νούμερο ένα επιλογή των καταναλωτών. Αλλά υπάρχει και το Hygienic Shower Cream, πιο απαλό καθαρισμό και στην καθημερινή φροντίδα. Και τα δύο αφρόλουτρα πάντως διαθέτουν refill στις συσκευασίες, μειώνοντας έτσι κατά 70% τη χρήση πλαστικού. Η σειρά Hygienic και από τη Pharmacept.
0: Επίσης, να πούμε ότι μαζί μας έχουμε και σήμερα το box. Έχετε παρατηρήσει ότι πλέον για να παραγγείλουμε μια πίτσα ή ένα καφέ κάνουμε ολόκληρη μελέτη προσφορών. Στο box δεν χρειάζεται να μελετήσουμε τίποτα γιατί μπορούμε να συνδυάσουμε πόντους, εκτόσεις και προσφορές σε κάθε παραγγελία. Με κάθε παραγγελία λοιπόν, από φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop μέχρι φαρμακείο, παραγγέλνουμε από το box το delivery που πάντα κερδίζεις. Στις 9 έχουμε κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης.
2: Είμαι ο Βασίλης Παπακοσταντίνου. Μαζευτήκαμε εδώ απόψε για να γράψουμε μία κασέτα. Την κασέτα του Μελωδία.
3: Κασέτα του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
4: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ.
5: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
4: 11.000 ευρώ.
5: Σκέψου να τα κερδίσεις.
6: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με ρέτου γλατσία, για να ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
5: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.000. WIN στο 19600. Και καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
5: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
7: Ο Μελωδία παρουσιάζει. Τα καλογεράκια βάζουν τα καλοκαιρινά τους και βγαίνουν έξω. Την Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Μιχάλης και ο Παντελής Καλογεράκης στον κήπο του Μεγάρου. Ένα live γεμάτο ποίηση, τραγούδι και χαρά στην καρδιά του καλοκαιριού, στον πιο δροσερό κήπο της πόλης. Καλογεράκια live. Stand-up comedy με Λίνα Κόλια. Τετάρτη 15 Ιουλίου, στον κήπο του Μεγάρου. Προπόληση-megaron.gr.
8: Για προσκλήσεις, πιάσε Μελωδία.
9: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
10: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
11: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
12: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο τη Σίτζετ.
11: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα τη Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, σαπ ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρε.
12: Για πότε είναι αυτά?
11: Για σήμερα.
12: Πριν λίγο ξεκινήσαμε.
13: Η ώρα είναι 9.
14: Όχι, Πέπη μου, στον κήπο τον έχω. Σκάβει, ποτίζει, το παίζει χρήσιμος. Βέβαια, τα πήραμε τα δέντρα. Από το Ανθέων Οδός. Πήγαμε στο νέο ανανεωμένο χώρο και στον όροφο. Μεγάλη έκθεση κήπου με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Είναι όλα υπέροχα. Επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γέμισε όλο τον κήπο με ανθισμένα φυτά και δέντρα. Κάτι γλάστρες, κάτι κασπό. Δεν σου λέω τίποτα. Εκεί είναι τα εργαλεία. Και λίπασμα να βάλεις. Μην μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, Πέπη μου, ναι. Α, δεν σου είπα. Έβαλα ξύλινο φράχτη και ένα συντριβάνι. Και αυτά από τον Ανθέων Οδό τα πήραμε. Και λουλούδια δίπλα στην πισίνα. Και η πλαστική πισίνα είναι, μωρέ Πέπη. Ανθέων Οδός. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδός Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρος και στο ανθέωνοδος.gr.
15: Τελείωσε η ζεύρα!
16: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
17: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
18: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
19: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής. Σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής. Δωρεάν κατοίκον υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 040 80 Σταματίου Προείου 83 Ερμούπολη Σύρος έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00 432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Τώρα,
2: Ξέρω.
1: Γυρίζει. Σου λέει από το να φάω το μποτιλιάρισμα της Κυριακής.
2: Μαζί καλύτερα... τα φάγαμε. Μαζί γυρνάμε.
1: Ναι, ακριβώς. Καλύτερα να γυρίσω λίγο σημειωτών, να πάω στη δουλειά και λίγο πιο αργά, κατευθείαν. Εντάξει. Τρώγεται κάπως. Επίσης, έχουμε κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας, στην κάθοδο της Μεσογείου στο ύψος του Χολεργού, στη Βασιλής Σοφίας και στα δύο ρεύματα. Κυρίως όμως το ρεύμα προς Σύνταγμα, στην άνοδο της Συγκρού, στο γνωστό σημείο, από το Νέο Κόσμο και μετά. Η Παραλιακή φαίνεται να είναι σχετικά χαλαρή, τουλάχιστον στο μεγαλύτερο κομμάτι της. Ίσως βρείτε λίγη κίνηση στο ρεύμα προς Πειραιά, λίγο μετά την Αμφιθέας, και από στάδιο Νέας Κηφισίας μέχρι λιμάνι. Και θα βρείτε επίσης κίνηση και στην Λεωφόρο Αθηνών, στην έξοδο από Χαϊδάρη και μετά δηλαδή, στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Αυτά προς το παρόν, καλή δύναμη. Εδώ θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 10 ματουλαδιά.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Και η Λαβρίντης τώρα, πεθαίνω για σένα.

τον κόμβο κηφισίας απάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό, είδα το χάρο.

Καλημέρα, μελωδία Ματούλα Δημήτρη. Πρωινό Δευτέρα. Καλή εβδομάδα. Ας συνεχίσουμε. Υπόγεια ρεύματα. Μ' αρέσει να μιλώ πολλά.

0: χαμηλό, πολλά υπόγεια ρεύματα. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, σε 9 και 11 πάει η ώρα. Καλή εβδομάδα επίσης, Δευτέρα σήμερα.
1: Πάμε τώρα σε ένα θέμα που βρήκαμε στα νέα.
0: Ναι. Έχει να κάνει με ξαπλώστρες, με θάλασσα, με φαγητό.
1: Μέχρι και καλά.
0: Ναι. Θάλασσα.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα. Λοιπόν, στην Ιταλία, όπου και εκεί έχουν. Τα ίδια προβλήματα αντιμετωπίζουμε όλοι. Έτσι, το ίδιο καζάνι βράζουμε. Οι τιμές για δύο ξαπλώστρες και μια ομπρέλα έχουν αυξηθεί αρκετά. Σε ορισμένη. Τι?
0: Στο ρεπορτάζ που διαβάζουμε όμως, μια Ιταλίδα που μιλά, λέει πως έχει νοικιάσει ξαπλώστρα με τη σεζόν.
1: Ναι, νομίζω ότι είναι μαζί με το σπίτι, με κάτι από. Δηλαδή, σε ένα θέρετρο. Και μαζί με όλα αυτά που έχει δώσει τέλος πάντων για τη σεζόν, νοικιάζει και ξαπλώστρες και τα λοιπά.
0: Έχει δώσει 850 ευρώ
1: ναι.
0: για την ξαπλώστρα. Για δύο ξαπλώστρες και ομπρέλα.
1: Ναι. Τη στιγμή εικόνα πόσο νομίζει. Τη στιγμή εικόνα θες 850 ευρώ για ένα Σαββατοκύριακο. σε κάποιες παραλίες. Ποια σεζόν, κυρία μου, μισό λεπτό.
0: Σωστό.
1: Αλλά το πρόβλημα δεν είναι πόσο κάνουν. Εντάξει. Αυτό είναι ένα άλλο ρεπορτάζ. Το θέμα είναι ότι αυτή η γυναίκα που έχει δώσει όλα αυτά τα χρήματα μαζί με τα παιδιά της βρέθηκε στην παραλία και τους παίρνει και μια γρανίτα, τους παίρνει και ένα παγωτό. Αλλά είχε φτιάξει κάποια σαντουιτσάκια από το σπίτι. Μη μου πείτε ότι δεν το έχουμε κάνει όλοι. Έλες να γλιτώσεις. Κάτι να γλιτώσεις από όλο αυτό που ζητάνε καταρχάς τα παιδιά στο τέτοιο. Ένα κλαμψάντι, ένα αυτό. Λοιπόν, ένα χυμό, ένα ιστή. Και της έγινε παρατήρηση από το κατάστημα ότι δεν μπορείτε να φέρνετε τα προϊόντα σας τάπερα από το σπίτι. Οπότε έχει ξεκινήσει στην Ιταλία μια πολύ μεγάλη συζήτηση και δίνεται η μάχη του τάπερ. Κοιτάξτε, σε άλλη περίπτωση ξέρεις ότι θα ήμουν με τον καταστηματάρχη. Γιατί με το τάπερ έχω ένα θέμα.
0: Και εμείς που θέλουμε να ξεπεράσουμε διάφορα έτσι τραύματα του παρελθόντος, όταν θέλαμε παλιότερα να κοροϊδέψουμε τις μαμάδες με τα ταπεράκια και τα κεφτεδάκια στην παραλία, το κάναμε με μεγάλη ευκολία.
1: Ναι,
0: τώρα όμως το κάνουμε.
1: Υπάρχουν, όχι, δεν τους κοροϊδεύουμε, αλλά υπάρχουν ακόμα. Και επίσης, ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα. Ότι έχουμε γίνει εμείς αυτές οι μαμάδες. δεν είναι ότι κοροϊδεύουμε τις άλλες, γιατί εμείς είμαστε πια οι μαμάδες που κουβαλάμε για τα παιδιά στην παραλία. Ίσως όχι τόσο για να μπουκώνεις το παιδί με το κεφτεδάκι μέχρι να μπει στις άλλες, αλλά για κάτι να γλιτώνεις.
0: Βέβαια, γιατί το παιδί δεν καταλαβαίνει πως το club sandwich, δύο club sandwich, τρία αναψυκτικά.
1: Δεν γίνεται αυτό κάθε μέρα. Ναι, μια πίτσα ή οτιδήποτε. Και μετά, αφού του έχει ανοίξει και η όρεξη στη θάλασσα, θέλει και σουβλάκι μέχρι να πάμε σπίτι. Άσε μας, χρυσέ μου, άνθρωπε. Λοιπόν.
0: Πήγαινε δούλεψε.
1: Μα το παιδί σου. Πραγματικά έτσι μιλάς έτσι. Λοιπόν, τέλος πάντων. Αλλά στην Ιταλία είναι πολύ μεγάλος ο χάμος. Παρόλο που δεν υπάρχει νόμος εθνικός. Δηλαδή. Που να απαγορεύει.
0: Απλά αυτό το περιστατικό τώρα της Ιταλίδας πώς το περιοδότησε πάρα πολλές συζητήσεις και διαφωνίες και debate κτλ.
1: Ναι, γιατί βάζουν στη μέση τα απορρίμματα, αυτά που αφήνει κανείς πίσω, τα αλουμινόχαρτα, τα σακουλάκια, τα πολυμπάγκα, αυτά που χρησιμοποιείς για να βάλεις μέσα το σάντουιτς, για το αν είναι ωραία αισθητικά. Έχουμε και αυτό το θέμα τώρα στην Ιταλία. Και γενικά ότι η θάλασσα είναι κοινό αγαθό και δεν μπορεί να γίνει πολυτέλεια, δεν μπορείς να αγοράσεις μόνο με ωραία μαχαιροπύρου να τρως ένα μπέργκερ. Δηλαδή, και πώς να το φας ένα μπέργκερ στα τέσσερα.
0: Και τη μουσική.
1: Και στα τέσσερι άνθρωποι στην παραλία.
0: Και με τη μουσική που σου πάει τα νεύρα.
1: Ναι.
0: Αυτό με τη μουσική και το φαγητό και ένα σκασμό χρήματα
1: εμάς
0: που χρειάζεσαι.
1: Μας πάει τα νεύρα, Δημήτρη.
0: Βέβαια,
1: στα παιδιά, πίστεψέ με, μια χαρά την αντέχουν και τη μουσική. Και αυτό τους δημιουργεί και μια άλλη, ξέρεις, έτσι, κλαμπίστικη διάθεση. Να πάρουμε και ένα Virgin αναψυχτικό.
0: Ναι, και τους φαίνεται λίγο μίζρο να παίρνεις και τα περάκι τώρα εκεί.
1: Ναι, αλλά πες μας τι δουλειά να κάνουμε για να τα πληρώσουμε όλα αυτά.
0: Τα παιδιά δυστυχώς δεν καταλαβαίνουν τίποτε.
1: Να καταλάβουν.
0: Θα καταλάβουν κάποια στιγμή.
1: Ναι.
0: Δυστυχώς με το δύσκολο.
1: Δυστυχώς θα καταλάβουν όταν θα υπάρχει δίπλα τους ένα παιδί που θα τους λέει μαμά. Θέλω κλαμπ σάντουιτς.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Συνεχίζουμε τώρα. Ελεονόρα Ζουγανέλη και το νέο της τραγούδι «Σε ερωτεύομαι».

0: πάντα στο τάσο.
1: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη στην καρδιά του καλοκαιριού. Μιλάμε για διακοπές, μιλάμε για τάπερ στην παραλία, μιλάμε για ομπρέλες.
2: Στην Ιταλία που γίνει χαμός.
1: Έχει γίνει debate εκεί, επίσημο, μεγάλο.
2: Ναι. Αλλά υπάρχει μια φωτογραφία. Έχει γίνει viral εδώ. Άμα εντάξει, ασχολείστε λίγο με TikTok, μπορεί να το έχετε τσιμπήσει.
1: Είναι Έλληνας.
2: Έλληνας. Ναι. Στην Ελλάδα, σε ελληνική παραλία. Ο οποίος για να μην τον καίει ο ήλιος μέσα στην. Είναι διάφορες πατέντες. Ποιος δεν έχει κάνει πατέντα το καλοκαίρι.
1: Έχει πάρει δηλαδή την ομπρέλα μέσα στη θάλασσα.
2: Ναι.
1: Καλά βλέπω.
2: Ναι, έχει πάρει την ομπρέλα μέσα στη θάλασσα. Δηλαδή μπαίνει με τον ομπρελίνο.
1: Πώς πήγε. Την έχει βυθίσει κιόλας στην άμμο, γιατί βλέπω ότι είναι κάπως ρηχή η παραλία.
2: Εντάξει.
1: Καλά, εντάξει. Πολύ ωραία ιδέα.
2: Τέλεια πατέντα, δεν είναι.
1: Είναι πρωτοποριακή.
2: Ναι, τέλος πάντων. Ελληνική.
1: Το θέμα ξέρεις ποιο είναι, μην το δουν κι άλλοι. Και αυτό μετά σε πολυπληθείς παραλίες, σε πλάζ, σου τρώει πολύ χώρο.
2: Όλες με τις ομπρέλες, έτσι. Ναι. Τέλος πάντων.
1: Αλλά δεν θες και πολύ.
2: Όχι.
1: Όταν είσαι σε απόγνωση και όταν έχονται τώρα 38 άρια.
2: Ναι. Τώρα, κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι άμα είσαι με 38 άρια διακοπές, είναι λίγο καλύτερα από το να είσαι με 38 άρια στην Αθήνα και να πρέπει να έρθεις στη δουλειά και να πρέπει να μετακινηθείς στον Κηφισό ή να μπεις στο ελληνικό μετρό.
1: Καλά, μερικές φορές, ναι, συμφωνώ με όλα αυτά. Απλά κάποιες φορές λες να πάω τουλάχιστον στη δουλειά που έχω τσάμπα κλιματισμό.
2: Σωστό και αυτό.
1: Υπάρχει και αυτή.
2: Υπάρχουν και τα σούπερ μάρκετ. Πας και κάθεσαι μπροστά από τα γιαούρτια. Καλά, ειδικά τα ψυγεία που είναι ανοιχτά. Ναι, όνειρο, ναι. Θα πάω να κάτσω στα γιαούρτια μέχρι μεθαύριο τώρα.
1: Και σε πολυκαταστήματα με ρούχα. Με το που μπαίνεις μέσα που σε λούζει έτσι να ντους.
2: Ναι,
1: δοσιάς.
2: Αλλά στα πολυκαταστήματα έρχεται και σου λέει: θέλετε κάτι, αν
1: όχι,
2: θέλετε
1: δεν
2: κάτι.
1: Θέλω.
2: Ναι, καταλαβαίνω. Τώρα... στα γιαούρτια δεν σου μιλάει κανείς.
1: Τώρα βρήκατε να ασχοληθείτε
2: κάθεσαι
1: μαζί μου.
2: Εκεί και έχεις την ησυχία σου.
1: Άλλες μέρες ψάχνω να βρω πελάτη, πολιτή.
2: Τώρα... ψάχνω να βρω κάποιον να με εξυπηρετήσει.
1: Συνεχίζουμε το μεταξύ με τα κλασικά μας. Η Πόπη Αστεριάδη. Πώς το είπα αυτό, η Πόπη Αστεριάδη. Τραγουδά εδώ, σκληρό μου αγόρι. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Δευτέρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, και μπαίνουμε τώρα γρήγορα σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Ναι, γιατί και αυτό το καλοκαίρι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Park Your Cinema και Park Your Cinema Kids, στο ξεφόδο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, κάθε Παρασκευή και Σάββατο, αγαπημένες ταινίες κάτω από τα αστέρια και για τους μικρούς φίλους και για τους γονείς τους. Η εμπειρία όμως ξεκινά και πριν, γιατί έχουν φτιάξει ένα πολύ ωραίο περίπτερο και lounge και θα σας κεράσουν και popcorn και θα βγάλει και αναμνηστικές φωτογραφίες και θα μπείτε στο Φυσικό Αέριο Ελλάδος.gr για να δείτε όλο το πρόγραμμα των προβολών.
0: Επίσης, να πούμε ότι έχουμε και σήμερα μαζί μας.
1: Βέβαια, τα Bed & Bath, που είναι ο κορυφαίος, ο προμηθευτής των κορυφαίων διεθνών brands ποιοτικού ύπνου. Φέρνουν στην Ελλάδα λοιπόν ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί παγκοσμίως από Αμερική, Ευρώπη, συστήματα ύπνου, υβριδικά στρώματα, ορθοσωματικά μαξιλάρια, ποιοτικά λευκά είδη. Από τις νεότερες τεχνολογίες ύπνου μέχρι τα πιο εκλεκτά φυσικά υλικά, θα γνωρίσετε την εμπειρία του ποιοτικού ύπνου από κοντά στο κοντινότερο κατάστημά σας, στο Bed & Bath εννοώ.
0: Επίσης, θυμίζουμε ότι και σήμερα μαζί μας έχουμε την εφαρμογή Box. Μπορεί όσο μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολα, όμως το Box καταφέρνει να μας εκπλήσει συνδυάζοντας πόντους, εκτόσεις και προσφορές που ρίχνουν την τιμή της παραγγελίας μας. Από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο, η επιλογή είναι μία για να βγαίνουμε πάντα κερδισμένοι, και αυτή η επιλογή είναι το Box. Τώρα έχουμε τίτλους ειδήσεων με Γιώργο Βράτσο. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.
2: Μελωδία 99,2.
3: Καλημέρα, Μελωδία.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
4: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ.
5: Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
6: Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
4: 11.000 ευρώ.
5: Σκέψου να τα κερδίσεις.
7: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με ρέτο γλατσία, για να ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
6: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως.
5: Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.000.
6: WIN στο 19600. Και καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
6: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
8: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βράτζο. Νέα αμερικανικά χτυπήματα κατά του Ιράν, επιθέσεις καταπλοίων με ντρόουν από την Τεχεράνη. Άλμα των τιμών του πετρελαίου εν μέσω των συνεχιζόμενων εχθροπραξιών στο στενό του Ορμούζ. Υπό έλεγχο τα ξημερώματα, η φωτιά στο παλιό κτίριο του Μπάντμινγκτον στο Πάρκο Γουδί. Με τους αυτοτελείς ισχυρισμούς των κατηγορουμένων συνεχίζεται η δίκη για τα Τέμπη. Ξεκινούν σήμερα Δευτέρα οι θερινές εκπτώσεις των εμπορικών καταστημάτων. Στους 4.490 αυξήθηκαν οι νεκροί στη Βενεζουέλα από τα 7,5 ρίχτερ. Ηλιοφάνεια, μεσημεριανή αστάθεια και 36 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
3: Ο Μελωδία παρουσιάζει. Τα καλογεράκια βάζουν τα καλοκαιρινά τους και βγαίνουν έξω. Την Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Μιχάλης και ο Παντελής Καλογεράκης στον κήπο του Μεγάρου. Ένα live γεματοποίηση, τραγούδι και χαρά στην καρδιά του καλοκαιριού, στον πιο δροσερό κήπο της πόλης. Καλογεράκια live, stand-up comedy με Λίνα Κόλια. Τετάρτη 15 Ιουλίου, στον κήπο του Μεγάρου. Προπόληση megaron.gr.
1: Για προσκλήσεις, πιάσε Μελωδία.
9: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
10: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι, Νοέ, τι κάνατε?
11: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
10: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
11: νιώστε ασταμάτητη.
10: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
12: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα όρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
13: Παρίσι, 1940. Η νυχτερινή απαγόρευση της κυκλοφορίας επιβάλλεται παντού.
14: Εκτός από το πολυτελές Ριτς. Ο Μπάρμαν του Ρίτς. Ένα σαρωτικό φάλς της ιστορίας με τη μυθοπλασία
13: σε ένα μυθικό ξενοδοχείο. Φιλίπ Κολέρ. Ο Μπάρμαν του Ρίτς.
14: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
15: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
16: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
14: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
16: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
9: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
17: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ρώσα Ία σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια και συγκίνηση. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Με την υποστήριξη της Μέτλε.
18: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
19: Σε ένα δάσος πυκνό βρισκόταν μια λίμνη και είχε την αγάπη των δέντρων. Ξαφνικά η αγάπη χάθηκε και το ποτάμι δεν μπορούσε να κρατήσει το νερό. Όμως ένα πουλί που έφτιαχνε το καταφύγιο του με λάσπη αφαίρεσε το νερό από τη λάσπη και όπως περνούσε πάνω από το ξηραμένο ποτάμι έριχνε σταγόνες από το στόμα του. Οι σταγόνες ενώθηκαν και το ποτάμι ξαναγεννήθηκε. Αγάπη, Ορφέας Παπακωνσταντίνου.
2: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: με τις παλιές αγάπες. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, 9 και 35 η ώρα, πρωινό Δευτέρας, 13 Ιουλίου και μπαίνουμε. Όχι, δεν μπαίνουμε.
1: Θυμίζουμε.
0: Όχι, δεν μπαίνουμε. Βγαίνουμε.
1: Τέλος πάντων, τι κάνω, πού είμαι.
0: Όχι, όχι, μισό λεπτό. Έχουμε το χρηματοκιβώτιό μας. Οπότε μέχρι να ανοίξει. Αυτό είναι το ρήμα.
1: Καθόμαστε απ' έξω και κλαίμε.
0: Και περιμένουμε, ναι. Λες και δεν έχουμε άλλους λόγους να κλαίμε. Τέλος πάντων, λοιπόν. Έχουμε το χρηματοκιβώτιο, το μεγάλο μας παιχνίδι, την Παρασκευή που μας έρχεται. Δίνουμε 11.000 ευρώ. Για να διεκδικήσετε κι εσείς αυτά τα χρήματα, αν σας ενδιαφέρουν βέβαια.
1: Καλά, μπορεί να είστε περάνω, αφού ποτέ δεν είστε τόσο άλλο.
0: Παρ' όλα αυτά, αν θέλετε να τα διεκδικήσετε κι εσείς, στέλνετε γραπτό μήνυμα στο 19600 γράφοντας μόνο win και περιμένετε μέχρι την Παρασκευή, λίγο μετά τις 4 η Μέρη θα τηλεφωνήσει στο τυχερό. Θα κληρώσει ένα νούμερο, ένα μήνυμα, θα τηλεφωνήσει. Αν δεχτείτε εσείς την κλήση, θα πρέπει να πείτε στη Μέρη πως αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο έχει 11.000 ευρώ. Αυτό είναι όλο. Τόσο απλά. Παίζετε το παιχνίδι. Διαβάζουμε τους όρους συμμετοχής στο melodia.gr και στο frontstage.gr. Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κίνδυνης που ισχύει. Και η γραμμή υποστήριξης είναι το 214-214-8020. Επίσης, θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Συνεχίζουμε τώρα με την Τάνια Τσανακλίδου να τραγουδά τον Ανθρωπάκο. Χθες η Τάνια μας συγκίνησε πάρα πολύ στο θέατρο Λυκαβητού, σε αυτή την κασέτα που σας παρουσιάσαμε, στο αφιέρωμά μας στον Γιάννη Σπανό.

0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, κάντε το εικόνα. Είστε μποτιλιαρισμένοι, επιστρέφετε από το τρίμερο ή το Σαββατοκύριακο και λέτε, μα είναι δυνατόν.
2: Εσύ, είναι τρομερό αυτό. Γιατί πέρα από το ότι. Πώς το λένε, έχει πάρα πολύ κίνηση αν επιστρέφει από το τρίμερο, ξέρει τι γίνεται στι πτήσει που γυρνάνε Κυριακή βράδυ από κάπου.
1: Το έζησα και
2: ναι,
1: πρόσφατα.
2: Το ξέρει. Ναι. Δηλαδή, είναι απίστευτη κίνηση γιατί γυρνά από το αεροδρόμιο. Λε, σα πάρω ένα ρήμα εδώ τάξη. Δεν αντέχω πραγματικά. Έχουμε στην κούρασή μου την επιστροφή και το ταξίδι, όπου και να γυρνάς. Και είσαι στην Αττική Οδό μαζί με αυτούς που γυρνάνε από τα μπάνια, από τις παραλίες.
1: Το έχω ζήσει στην Αττική Οδό από αεροδρόμιο Κυριακή βράδυ και να έχει τρελό μποτιλιάρισμα.
2: Επίσης,
1: έχεις μποτιλιάρισμα και όταν φεύγεις, Παρασκευή μεσημέρι.
2: Επίσης.
1: Και μια λογική σκέψη που κάνεις είναι καλά, δεν μπορεί αυτό το κράτος να φτιάξει έναν επιπλέον δρόμο, κάτι να κάνει. Και
2: όχι.
1: Διαβάζουμε ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ τώρα
2: ναι,
1: στο
2: site
1: Reader. Όπου ο δημοσιογράφος, ο Λευτέρης Κοκκίνης, μιλάει με έναν καθηγητή στο ΕΜΠΟΥ, τον Κωνσταντίνο Κεπαπ. Είναι στο Πολυτεχνείο.
2: Ακριβώς.
1: Και έχει να κάνει με την
2: το σχεδιασμό. Ο άνθρωπος λοιπόν λέει κάτι που δεν θα μας αρέσει. Ότι καμία χώρα δεν πρόκειται να αναλάβει μια υποδομή, να την αλλάξει, μόνο για τις ώρες αιχμής, τις Παρασκευής ή τις Κυριακές. Είναι εντελώς αντιοικονομικό για λίγες μέρες το χρόνο να ξοδέψουμε τόσα χρήματα και να εξυπηρετήσουμε τους συγκεκριμένους μετακινούμενους.
1: Ναι, θα αλλάξουμε τώρα όλους τους δρόμους για εσάς που φεύγετε Σαββατοκύριακο. Δύσκολο.
2: Όχι. Λοιπόν, όμως οι υπόλοιπες μέρες δεν είναι καλύτερες, έτσι. Δεν έχει να κάνει μόνο με τους καλοκαιρινούς. Μήνες. Τα ίδια συμβαίνει και στην πόλη τα Χριστούγεννα. Δηλαδή είναι γενικά έχει επιβαρυνθεί. Ο άνθρωπος λοιπόν αυτός λέει ότι καμιά φορά. Άκου τώρα τι.
1: Το παράδοξο αυτό.
2: Το παράδοξο, ναι. Ότι καμιά φορά αντί να προσθέτει τις λωρίδες. Δηλαδή αν προσθέσουμε τώρα στον Κηφισό, στην Κηφισία, οπουδήποτε, πες ότι γίνεται ένα θαύμα και προσθέσουμε άλλη μία λωρίδα, ο κόσμος ακριβώς επειδή θα έχει υπάρξει αυτό το έργο, θα σπεύσει στον Κηφισό ή στην Κηφισία να τις χρησιμοποιήσει. Οπότε πολύ συχνά λέει από το 1900 που έχουμε στοιχεία οι δρόμοι που μεγαλώνουν γίνονται και χειρότεροι από κίνηση.
1: Ναι, γιατί φέρνουν και άλλα αυτοκίνητα.
2: Ναι, γιατί έχεις την αίσθηση ότι τώρα πια υπάρχει αυτή η διαπλάτηνση, οπότε θα με εξυπηρετήσει.
1: Υπάρχει.
2: Αντιθέτως.
1: Και αυτό το παράδοξο.
2: Ναι, όταν αφαιρείς μια λωρίδα. Μην πάει το νου σας στο κακό που λέει το τραγούδι. Δεν πρόκειται να αφαιρέσουν λωρίδα από τον Κηφισό, δεν είναι τόσο απλό. Αλλά καμιά φορά όταν αφαιρείς λωρίδες, επειδή ο κόσμος αντιλαμβάνεται ότι εκεί θα πεθάνουμε όλοι, δεν θα φύγουμε ποτέ, αρχίζει να μειώνει το να περνάει από αυτόν τον μεγάλο δρόμο.
1: Ναι, και ο καθηγητής τι άλλο λέει. Το θέμα δεν είναι να φτιάξουμε κι άλλες υποδομές,
2: ναι.
1: Που είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει το θέμα είναι να μάθουμε να μην χρησιμοποιούμε το αυτοκίνητο συνέχεια.
2: Οπότε καταλαβαίνετε, έτσι.
1: Ναι, έχουμε όμως. Μισό λεπτό. Έχουμε, να ρωτήσουμε εμείς τον κύριο καθηγητή. Έχουμε ένα δίκτυο μέσων μαζικής μεταφοράς αξιόπιστο.
2: Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Δύσκολο.
2: Ότι ο άνθρωπος λέει ότι θα πρέπει να επενδύσουμε στο να φτιάξουμε, να μην είναι το αυτοκίνητο, να μην κυριαρχεί στη ζωή μας. Ναι. Έτσι όπως το έχουμε κάνει, είναι λογικό να υπάρχει πάντα κίνηση και συμφόρηση στους δρόμους των μεγάλων πόλεων. Αλλά οι συγκοινωνίες είναι η απάντηση. Συγκοινωνίες τώρα.
1: Να τις φτιάξουμε κιόλας.
2: Ακούω ή το παράλογο.
1: Καλημέρα, Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης. Και Πανταλής Θαλασσινός τώρα. Εισιτήριο στην τσέπη σου.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Δευτέρας, 10 παρά 9 η ώρα και μπαίνουμε σιγά σιγά σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Αν είδατε πρόσφατα την ιστορία των 168 χρόνων του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, αξίζει να τη θυμηθείτε. Εδώ και 168 χρόνια, λοιπόν, βρίσκεται πίσω από τα φώτα, προσφέροντας ενέργεια και ρεύμα και φυσικό αέριο σε σπίτια και επιχειρήσεις, στηρίζοντας όσα έχουν πραγματική αξία στην καθημερινότητά μας. Θα ανακαλύψετε την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας στα social media της εταιρείας.
0: Επίσης, να πούμε ότι μαζί μας έχουμε και την Pharmacept. Η καθημερινή ενυδάτωση μπορεί να είναι ανάλαφρη και αποτελεσματική.
1: Σωστά, διότι υπάρχει το Hygienic Ultra Hydra Lotion της Pharmacept. Προσφέρει εντατική ενυδάτωση, ενίσχυση του δερματικού φραγμού, κλινικά αποδειγμένη αύξηση της ενυδάτωσης κατά 75% σε 30 λεπτά. Με dry touch υφή που απορροφάται εύκολα, δεν αφήνει ίχνη λιπαρότητας, χαρίζει καθημερινά αίσθηση άνεσης και απαλότητας. Ενώ εννοείται ότι είναι δερματολογικά ελεγμένη για τις πιο ευαίσθητες επιδερμίδες. Hygienic Ultra Hydra Lotion από Pharmacept, για παλή και ενυδατωμένη επιδερμίδα κάθε μέρα.
0: Στις 10 μαζί μας η Κωνσταντίνα Νικολοπούλου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Ματούλα Δημήτρη, αυτό ήταν για σήμερα. Τα λέμε πάλι αύριο.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Και συνεχίζεται η μουσική εδώ με Ιουλία Καραπατάκη, Νερό στη Βάρκα.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Νερό στη Βάρκα, Ιουλία Καραπατάκη.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Είμαι η Ελεονόρα Ζουγανέλη και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Κασέτα της Ελεονόρα Ζουγανέλη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
2: Συγχαρητήρια στη Δώρα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
3: Στέλνω συνέχεια και λέω πότε θα με πάρω τηλέφωνο, πότε θα το σηκώσω. Δεν το πιστεύω ότι το έχω κερδίσει.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ.
4: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 11.000 ευρώ.
4: Σκέψου να τα κερδίσεις.
5: Έχω μετακομίσει τώρα πρόσφατα και τα ήθελα για να συμπληρώσω ακόμη πρόγραμμα στο σπίτι.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 11.000 ευρώ.
4: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Μελωδία 99,2.
4: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
7: Η παραγγελία σας.
6: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα, σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
8: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς! Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Σούπερ καλοκαιρινές εκπτώσεις στα Bed & Bath. Υβριδικά στρώματα από 450 ευρώ. Έξυπνα μαξιλάρια από 19 ευρώ. Αφράτα παπλώματα από 40 ευρώ. Σετ βαμβακερά σεντόνια από 29 ευρώ. Απορροφητικές πετσέτες σετ τριών τεμαχίων από 14 ευρώ. Όλα επώνυμα, όλα ποιοτικά, όλα πιστοποιημένα. Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr.
10: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
11: Ταξίδι με πλοίο. Κατέβασε το Ferry Hopper App. Βρες όλα τα δρομολόγια για το επόμενο νησί. Εύκολο και γρήγορα έχεις τα οκτοπλοϊκά στο κινητό σου. Και στο λιμάνι μην ψάχνεσαι, ξέρεις πάντα που είναι το πλοίο σου. Ferry Hopper App. Το καλοκαίρι σου, ένα hop μακριά.
12: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο interview της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής. Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευαισθητεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
13: Καλοκαίρι 2026.
14: Ωχ, παιδιά, δύο κολοκύθες σε σες long.
15: Εσύ, μη σκαλίζεις τη μύτη σου.
13: Οι κολοκύθες λιά.
16: Η ώρα είναι 10.
17: Το κατάστημα Yusk Siru σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Siru σε περιμένει.
18: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Νάγκετς κοτόπουλο XXL 650 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,69. Λευκό τυρί άλμης 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,09 ευρώ. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 30% φθηνότερα 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: SMK Group.
19: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
7: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
19: λειτουργικότητας και αισθητικής.
7: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
19: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
7: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
19: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
7: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
19: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
7: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
19: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
7: SMK Group. Το μέλλον.
20: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
21: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69360 69370.
22: Είμαι ο Ιωσήφ Πρίντεζης και ακούτε Έμπνευση 107 FM. Την 3η 28 Ιουλίου θα πάρω μερικούς φοβερούς μουσικούς και θα πάμε στο πιο ωραίο χωριό της Σύρου, την Τελαγκράτσια. Εκεί θα παίξουμε ολόκληρο τον δίσκο που κυκλοφόρησα, καθώς και τραγούδια από όλη τη δισκογραφία μου. Μαζί μου στη σκηνή θα είναι ο Λάγνης από τους Νίτα Φπή, ο Πάρης από τα Νίσον Τέκνα, η Μαρκέλα Μαρία Κουσουλάκου και ο Μπαζού. Στο χωριό μου λοιπόν, στην Έπαυλη Τσιροπινά, 3η 28 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ. Διοργάνωση Δήμος Σύρου Ερμούπολης. Είσοδος ελεύθερη.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Όπου και αν βρίσκεσαι αυτό το καλοκαίρι, βάλε ραδιόφωνο. Καλοκαίρι με έμπνευση στους 107 FM, στις Κυκλάδες και στο 107.gr παντού.

0: για αυτά τα παιδιά.
1: Βάλε έμπνευση στην καθημερινότητά σου. Βάλε ραδιόφωνο.

Έμπνευση 107 FM.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Όχι, Πέπη μου, στον κήπο τον έχω. Σκάβει, ποτίζει, το παίζει χρήσιμος. Βέβαια, τα πήραμε τα δέντρα. Από το Ανθέων Οδός. Πήγαμε στο νέο ανανεωμένο χώρο και στον όροφο. Μεγάλη έκθεση κήπου με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Είναι όλα υπέροχα. Επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γέμισα όλο τον κήπο με ανθισμένα φυτά και δέντρα. Κάτι γλάστρες, κάτι κασπό. Δεν σου λέω τίποτα. Εκεί είναι τα εργαλεία. Και λίπασμα να βάλεις. Μην μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, Πέπη μου, ναι. Α, δεν σου είπα. Έβαλα ξύλινο φράχτη και ένα συντριβάνι. Και αυτά από τον Ανθέων Οδό τα πήραμε. Και λουλούδια δίπλα στην πισίνα. Και η πλαστική πισίνα είναι, μωρέ, Πέπη. Ανθέων Οδός. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδός Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρος και στο ανθέωνοδος.gr.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής. Σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής. Δωρεάν κατοίκον υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 0 40 80, Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00 432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
3: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
5: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Σαλάτα Iceberg, 40% φθηνότερα, 65 λεπτά. Γιαούρτι στραγγιστό 2%, 30% φθηνότερα, 1,25. Κόλα Freeway, 40% φθηνότερα, 1,49. Και επιλεγμένα προϊόντα γάλπο από τη μόνιμη γάμα μας, 15% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Όπου και αν βρίσκεσαι αυτό το καλοκαίρι, βάλε ραδιόφωνο. Καλοκαίρι με έμπνευση στους 107 FM, στις Κυκλάδες και στο 107.gr παντού.

0: ξεβάψεις στη χούφτα σου αέρα να κρατά.
1: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Το κατάστημα Yusk Siru σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Siru σε περιμένει.
2: Ρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις, το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
3: Τι να κάνω ρε Δημήτρη?
4: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα, χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν, χωρίς εκπλήξεις.
3: Καλά, κάτι θα κάνω.
5: SMK Group.
6: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
5: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
6: λειτουργικότητας και αισθητικής.
5: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
6: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
5: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
6: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
5: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
6: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
5: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
6: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
5: SMK Group. Το μέλλον.
7: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
8: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69360 69370.
9: Αυλή φεστιβάλ στις Κυκλάδες.
10: Και δεν ξεχνάω την εικόνα.
9: Άνθρος, Τίνος, Σύρος. Από 17 μέχρι 22 Ιουλίου.
11: Οι πρωταθλητές στη Ρακή.
9: Δήμητρης Μιστακίδης, εισβολέας, κινήθνητη, Σπύρος Γραμμένος, Νεφέλη Φασούλη, Άνσερ, Παπαζό, Καλογεράκια, Βασίλης Προδρόμου, Φάντρακα, Δημήτρης Αμόλης, Σταύρος Τσαντές, Αλέξανδρος Δάιμος. Το Αυλή Φέστιβαλ στις Κυκλάδες. Από 17 μέχρι 22 Ιουλίου.
12: Εσύ σε πρόσωπο δικό.
9: Άνθρος, Τίνος, Σύρος. Προπόληση ticketmaster.gr.

Όπου και αν βρίσκεσαι αυτό το καλοκαίρι, βάλε ραδιόφωνο. Καλοκαίρι με έμπνευση στους 107 FM, στις Κυκλάδες και στο 107.gr παντού.

0: λέει ένας νόμος παλιός. Νύχτα με φεγγάρι και είναι λίγο φτιαγμένη, πάντα τη βρίσκουν αλλιώς.
1: Βάλε έμπνευση στην καθημερινότητά σου. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Όχι, Πέπη μου, στον κήπο τον έχω. Σκάβει, ποτίζει, το παίζει χρήσιμος. Βέβαια, τα πήραμε τα δέντρα. Από το Ανθέων Οδός. Πήγαμε στο νέο ανανεωμένο χώρο και στον όροφο. Μεγάλη έκθεση κήπου με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Είναι όλα υπέροχα. Επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γέμισε όλο τον κήπο με ανθισμένα φυτά και δέντρα. Κάτι γλάστρες, κάτι κασπό. Δεν σου λέω τίποτα. Εκεί είναι τα εργαλεία. Και λίπασμα να βάλεις. Μην μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, Πέπη μου, ναι. Α, δεν σου είπα. Έβαλα ξύλινο φράχτη και ένα συντριβάνι. Και αυτά από τον Ανθέων Οδός τα πήραμε. Και λουλούδια δίπλα στην πισίνα. Και η πλαστική πισίνα είναι, μωρέ, Πέπη. Ανθέων Οδός. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδός Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρος και στο ανθέωνοδος.gr.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα Pop Δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Σαλάτα Iceberg, 40% φθηνότερα, 65 λεπτά. Γιαούρτι Στραγγιστό, 2%, 30% φθηνότερα, 1,25. Κόλα Freeway, 40% φθηνότερα, 1,49. Και επιλεγμένα προϊόντα γάλπο από τη μόνιμη γάμα μας, 15% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής. Σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτύπωτη και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής. Δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 0 40 80, Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου, Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00 432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
5: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
6: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 81 0 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 0 22 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Έμπνευση 107 FM.

χαλί, το κλειδί στο χαλί. Τα πικρά και τα άσχημα, τα γλυκά τα δαμάσκηνα. Πάνω μου κλαίγες.

όσα ζήσαμε κάποτε. Μια στιγμή σαν άλλοτε. Πάνω μου κλαίγε και που πάμε λέγε. Μέσα σου καίγε και που πάμε λέγε. Πάνω μου κλαίγε και που πάμε λέγε. Μέσα σου φταίγε, μα που πάμε λέγε. Που πάμε λέγε.

Όπου και αν βρίσκεσαι αυτό το καλοκαίρι, βάλε ραδιόφωνο. Καλοκαίρι με έμπνευση στους 107 FM, στις Κυκλάδες και στο 107.gr παντού.

Έμπνευση 107 FM.

0: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.
1: Το πρώτο χρόνο ήμουνα άγιο παιδί στρωμένο. Το δεύτερο με γέλασε μια πλάνα αγκαλιά. Το τρίτο ξημερωθήκα

0: Η ώρα είναι 3.
1: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής, σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας, αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής, δωρεάν κατοίκον υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 04080, Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη, Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου, Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
3: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
4: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 81 0 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 0 22 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

δεν θυμάμαι πια. Ερνέστο τον ελέγαμε ή Νίκο. Κι ακόμα συγχωρήστε με που ξέχασα. Αν χάθηκε στο Μέτς ή στο Πορτορίκο.

Όπου κι αν βρίσκεσαι αυτό το καλοκαίρι, βάλε ραδιόφωνο. Καλοκαίρι με έμπνευση στους 107 FM στις Κυκλάδες και στο 107.gr παντού.

0: Η ώρα είναι 4. SMK Group.
1: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
0: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
1: λειτουργικότητας και αισθητικής.
0: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
1: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
0: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
1: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
0: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
1: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και υποφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
0: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
1: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
0: SMK Group. Το μέλλον.
2: Το κατάστημα Yusk Siru σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Siru σε περιμένει.

Όπου και αν βρίσκεσαι αυτό το καλοκαίρι, βάλε ραδιόφωνο. Καλοκαίρι με έμπνευση. Στους 107 FM, στις Κυκλάδες και στο 107.gr. Παντού.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Το κατάστημα Yusk Siru σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Siru σε περιμένει.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνι 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής. Σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής. Δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22-813-04080, Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου, Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22-833-00432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
6: Βρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις. Το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
7: Τι να κάνω ρε Δημήτρη?
8: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα. Χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν, χωρίς εκπλήξεις.
7: Καλά, κάτι θα κάνω.
9: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
10: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22-810-77-277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22-83-022-250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69-360-69-370.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Πυρπολιμένες μουσικές με πάνσαλες ακτές. Χρυσά μας όνειρα ζωή, ζωή μας μπακυρένια. Πατηρημένες μετοχές

σκηνές και λόγια που ξεχνάς, ο ήλιος πριν φανεί. Σαν έργο άπαιχτο που έμεινε στην πρόβα. Πουλιά είναι οι έρωτες και δε

Όπου και αν βρίσκεσαι αυτό το καλοκαίρι, βάλε ραδιόφωνο. Καλοκαίρι με έμπνευση στους 107 FM, στις Κυκλάδες και στο 107.gr παντού.

10 φορές το πέρασε. Ρε τσίνι το δοξάρι, ταιριάζεις το σαν

0: Μασάρας.
1: Έμπνευση 107 FM.

ήσουν εσύ χτες βράδυ που άκουσα κλειδί στην πόρτα. Ήταν της σιωπής μια μπλόφη και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ κι απόψε, μόνο μια βροχή ποτάμι. Απ' τα μάτια να γλιστράει στο τζάμι. Δεν σ' έχω να πιαστώ, σε χάνω θα χαθώ. Με την αστραπή στον νόμο

της πόλης το χαμό. Ζήτα μια στιγμή να τρέχεις άπια στη σκιά με ξέπλεκα μαλλιά. Ράγισε η καρδιά και σπάει μια θάλασσα γυαλιά. Στο βήμα σου κυλάει

Εδώς μου δανεικεί μια μέρα, όλη μου η ζωή μια μέρα. Να σε πάλι εδώ μονάχα μια μέρα, να σε δω, όλη μου η ζωή μια μέρα δανεικεί.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Το κατάστημα Yusk Siru σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις, θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Siru σε περιμένει.
4: SMK Group.
5: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
4: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
5: λειτουργικότητας και αισθητικής.
4: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
5: SMK Group. Η ιδανική λύση.

0: για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
1: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
0: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
1: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
0: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και υποφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
1: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
0: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
1: SMK Group. Το μέλλον.
2: Είμαι ο Ιωσήφ Πρίντεζης και ακούτε Έμπνευση 107 FM. Την 3η 28 Ιουλίου θα πάρω μερικούς φοβερούς μουσικούς και θα πάμε στο πιο ωραίο χωριό της Σύρου, την Τελαγκράτσια. Εκεί θα παίξουμε ολόκληρο τον δίσκο που κυκλοφόρησα, καθώς και τραγούδια από όλη τη δισκογραφία μου. Μαζί μου στη σκηνή θα είναι ο Λάγνης από τους Νίταφπι, ο Πάρης από τα Νίσον Τέκνα, η Μαρκέλα Μαρία Κουσουλάκου και ο Μπαζού. Στο χωριό μου λοιπόν, στην Έπαυλη Τσιροπινά, 3η 28 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ. Διοργάνωση Δήμος Σύρου Ερμούπολης. Είσοδος ελεύθερη.

Μέρες σιωπής και χάνομαι στο άσπρο των ματιών σου. Ώρες αιχμής και βρίσκομαι στις άκρες των χιλιών.

Όπου και αν βρίσκεσαι αυτό το καλοκαίρι, βάλε ραδιόφωνο. Καλοκαίρι με έμπνευση στους 107 FM, στις Κυκλάδες και στο 107.gr παντού.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

πάντοτε ακούνε τα μπλε καστόρια και τραγούδι απ' τα ηχεία στην πισίνα

0: Η ώρα είναι 7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνι 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: SMK Group.
4: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
3: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
4: λειτουργικότητας και αισθητικής.
3: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
4: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
3: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
4: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
3: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
4: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
3: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπο.

0: Ζάκι, το Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
1: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
0: SMK Group. Το μέλλον.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής, σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας, αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής, δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 0 40 80, Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη, Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου, Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00 432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
3: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
4: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 81 0 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 0 22 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.
5: Αυλή φεστιβάλ στις Κυκλάδες.
6: Και δεν ξεχνάω την εικόνα.
5: Άνθρος, Τίνος, Σύρος. Από 17 μέχρι 22 Ιουλίου.
7: Οι πρωταθλητές στη Ρακή.
5: Δήμητρης Μιστακίδης, Εισβολέας, Κινήθνητη, Σπύρος Γραμμένος, Νεφέλη Φασούλη, Άνσερ, Παπαζό, Καλογεράκια, Βασίλης Προδρόμου, Φάντρακα, Δημήτρης Αμόλης, Σταύρος Τσαντές, Αλέξανδρος Δάιμος. Το Αυλή Φέστιβαλ στις Κυκλάδες. Από 17 μέχρι 22 Ιουλίου.
8: Εσύ είσαι πρόσωπο δικό.
5: Άνδρος, Τίνος, Σύρος. Προπόληση ticketmaster.gr.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Όπου και αν βρίσκεσαι αυτό το καλοκαίρι, βάλε ραδιόφωνο. Καλοκαίρι με έμπνευση στους 107 FM, στις Κυκλάδες και στο 107.gr παντού.

0: να είχα μια πόλη για δύο.
1: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

σελήνη, τα βουνά και εσύ τα χείλη. Μάρωμα, ψέμα μου.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Το κατάστημα Yusk Siru σε θέλει στην ομάδα του. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Η ομάδα της Yusk Siru σε περιμένει.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

έμπνευση 100 λεπτά FM.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Πίσω από το φως της μουσικής

απόψη 107 FM.

είναι ακριβώς ο αέρας που φτύνεις. Ακριβό το ποτό και το πίνεις. Τρύπιες τσέπες και μακό φανελάκι.

0: Η ώρα είναι 10. SMK Group.
1: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
0: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
1: λειτουργικότητας και αισθητικής.
0: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
1: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
0: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
1: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
0: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
1: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
0: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
1: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
0: SMK Group. Το μέλλον.
2: Είμαι ο Ιωσήφ Πρίντεζης και ακούτε Έμπνευση 107 FM. Την 3η 28 Ιουλίου θα πάρω μερικούς φοβερούς μουσικούς και θα πάμε στο πιο ωραίο χωριό της Σύρου, την Τελαγκράτσια. Εκεί θα παίξουμε ολόκληρο τον δίσκο που κυκλοφόρησα, καθώς και τραγούδια από όλη την δισκογραφία μου. Μαζί μου στη σκηνή θα είναι ο Λάγνης από τους Νίτα Φπή, ο Πάρης από τα Νίσον Τέκνα, η Μαρκέλα Μαρία Κουσουλάκου και ο Μπαζού. Στο χωριό μου λοιπόν, στην Έπαυλη Τσιροπινά, 3η 28 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ. Διοργάνωση Δήμος Σύρου Ερμούπολης. Είσοδος ελεύθερη.

Έμπνευση 107 FM.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

107 FM.

τρελαίνει τις πηξίδες του ουρανού, ταγιάζει και ο κόσμος κατεβάζει τα ρολά. Μου λες πως δεν μας παίρνει για πολλά, μα είμαι δίπλα σου καθώς βραδιάζει. Σκιές και φώτα σ' αυτό σχέδιο.

έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Είμαι στα χρόνια του ιού, στην εποχή του ατομισμού, του οχαδερφισμού, στην εποχή του υδροχώου, στο σόου του υλικού, στην ταφή της αθωότητας και του αυθεντικού, στα χρόνια του εαυτού, αυτού καθεαυτού, στην επικράτηση του ατομικού έναντι του ολικού, αιώνας ψυχικής ανέχειας, μηδενισμού, ανθρώποι ψάχνουν στα σκουπίδια, στα χρόνια του ευτελισμού, άγιο φως από τις οθόνες μας, μαύροι καθρέφτες που μας υπενθυμίζουν πως είμαστε μόνοι μας, μόνιμα. Σε δίκτυα αντικοινωνικά εμπορευόμαστε το είδωλο και την εικόνα μας. Στα χρόνια των ενέσεων και των στερόειδων, όρχηση ρυχνωμένη από τη

0: Μάκη και το Φίσα και το Ζακ, γιατί αυτή η κοινωνία φοβάται και μισεί ότι δεν της μοιάζει, οπότε του σκοτώνει στο ημίφος. Και από τον αναμάρτητο φεύγει ο πρώτος λίθος, κόσμος μαζεύεται και το όπλο εκπυρσοκρότησε, όπως γίνεται συνήθως. Και σκότωσε ένα παιδί, τυχαία, μες στο πλήθος.
1: Στα χρόνια του διαχώρισε.

0: Σ' αφήνω δύο μέτρα να σκεφτείς τη νίκη του επιθέτου επί των ουσιαστικών.
1: Προσωπικά μπαίνω βγαίνω στο καλά, παρατηρώ τη γενιά μου και μένα προσεκτικά. Γνωρίζω πως έχω μερίδιο σε όλα αυτά και ψάχνω τρόπους μουσικά να κάνω τη διαφορά. Γυρεύω το ότι κέρδισα από τα χρόνια που χάλασα. Ψαράς ψυχών δηλώνω σε μολυσμένη θάλασσα. Στην πένα μου η δύναμη να αλλάξει η ιστορία. Με λένε Χρήστο που στα εβραϊκά λένε

0: της ευθύνης, της αγάπης, του φωτός. Γίνε φορέας.
1: Έμπνευση 107 FM.

Μήπως το βρω καθώς περνώ και μην μπορώντας να υποφέρω τη σκέψη που με τυρανεί. Κοιτάζω για παρηγοριά μου το φως που στέλνουν

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.
1: Τα πρωινά ντυνώσουν βιαστικά, ο χρόνος έρχεται.

έμπνευση 107 FM.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Αν έχεις δόντι του φωνιά και γούστα ματωμένα, αν μαύρισες τον ουρανό και θες να φας και μένα, μέσα στην καταιγίδα.